μουσικά νέα μας στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Άρωμα από τη δεκαετία των Zeros στο Bass Persuades, το νέο τραγούδι της Miley Cyrus, το οποίο είναι το πρώτο single από το επερχόμενο άλμπουμ της. Ας πάρουμε μια ιδέα. Let's go. Λιέκο, μας λένε η Empire of the Sun μαζί με άλλους στο πρόσφατο single που μόλις κυκλοφόρησαν. Η Ιταλή Μεντούζα συνεργάζονται με τον Αμερικανό Khalid και μας παρουσιάζουν το Weekend. Ας το ακούσουμε.

ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 βοφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 βοφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 βοφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 βοφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως

0: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
1: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
0: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
1: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Στις 11 Σεπτεμβρίου του 1944, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Έλληνας κινηματογραφιστής Νίκος Περάκης. Τον ξέρετε σίγουρα από το Λούφα και Παραλλαγή και από τη Σιρήνα στο Αιγαίο, το οποίο είναι πανέμορφο και βρίσκεται κάτω από την προστασία του Παγκόσμιου Ταμείου για τη Φύση, WWF, που ιδρύθηκε την ίδια ημέρα του 1961, σαν σήμερα. Ταμείο με γερές καταθέσεις έχει σίγουρα και ο γεννημένος το 1965, σαν σήμερα, Αμερικανός τραγουδιστής Μόμπι. Το ίδιο και η Σελήν Διόν, που το 1990, σαν σήμερα, κυκλοφόρησε το πρώτο αγγλόφωνο άλμπουμ της. Μέχρι τότε τα έλεγε όλα στα γαλλικά.
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
1: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
0: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
1: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.

0: Fresh and Healthy στον 89,6 Radio DJ Ioannina.
1: Οι γλυκές γεύσεις κυριεύουν το πνεύμα μας και μας ηρεμούν και μπορούν να μας τις δώσουν και τα φρέσκα κραμβοειδή λαχανικά της εποχής, όπως το λάχανο, το μπρόκολο και το κουνουπίδι. Όταν μαγειρευτούν τα λαχανικά αυτά μελώνουν και μας δίνουν εκείνη τη γλυκιά ευχαρίστηση που συνήθως αποζητούμε στους υδατάνθρακες, χωρίς όμως να μας γεμίζουν περιττές θερμίδες, άρα και ενοχές.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων από την 5η 10 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, μημίκος κοτόπουλο ολόκληρο, συσκευασμένα και παναρισμένα μέρη κοτόπουλου, 30% φθηνότερα. Ελιά ή σπαλά από μοσχαράκι γάλακτος Ολλανδίας χωρίς κόκαλο, 14,25 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8, 9, 6.
4: Η τελετή θα ξεκινήσει με την ανάγνωση των 2.983 ονομάτων των θυμάτων. Το φετινό καλοκαίρι στη Μεσόγειο ήταν το θερμότερο στην ιστορία από το 1982, σύμφωνα με στοιχεία του Αστεροσκοπείου Αθηνών. Ο πόλεμος στο Ιράν θα τερματιστεί αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, δήλωσε ο Τραμπ. Ο πρόεδρος ξεκαθάρισε πως δεν μετανιώνει για τις αποφάσεις του. Η Taylor Swift αποκτά θαυμαστές στον κόσμο των εντόμων. Αμερικανίδα ερευνήτρια και φανατική οπαδός της τραγουδίστριας έδωσε το όνομά της σε 4 νέα είδη που ανακαλύφθηκαν πρόσφατα. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
5: Αθήνα, ο καιρός.
4: Έθριος με βοριάδες ως 5 μποφόρ και θερμοκρασία ως 35 βαθμούς. Καλός καιρός αύριο Σάββατο με 37 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία. Όσο για το νούμερο 1 breakfast FM με τον Μιχάλη, επιστρέφει και πάλι τη Δευτέρα στις 7.
6: Χρόνια πολλά από τη μαμά βεβαίως, αλλά και από εμάς, Κωνσταντίνε.
7: Ευχαριστώ, Άγγελε, του ραδιοφώνου.
8: Η εκπομπή που ακούτε και αγαπάτε.
6: Εγώ είμαι ο Μιχάλης που μεταφέρω την καλημέρα.
7: Ποιος Μιχάλης?
6: Ο Μιχάλης Αυσόπουλος από το ραδιόφωνο, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
7: Τι να πω τώρα για το κορμί.
9: Το νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, επιστρέφει τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, στις 7 το πρωί.

0: Νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Πράγματα που κάνουν όλες οι γυναίκες και μην το παραδέχονται. Όταν βάζουν μάσκαρα, μοιάζουν, λέει, σαν να παθαίνουν ελαφρύ εγκεφαλικό.
2: Ναι.
1: Κάπως έτσι.
2: Πάμε λίγο κοντά, ναι.
1: Για λόγους που μέχρι σήμερα παραμένουν ανεξήγητοι, αληθωρίζουν και ανοίγουν ελαφρά το στόμα τους.
2: Ναι, συμβαίνει και αυτό.
1: Ξεχνούν ένα σημείο κοντά στο γόνατο ή στον αστράγαλο να το ξυρίσετε καλά.
2: Πάντα.
1: Γιατί ρε παιδιά.
2: Πάντα.
1: Μα πάει το χέρι μας εκεί.
2: Ναι, αλλά το ξεχνάμε.
1: Ποζάρουν στον καθρέφτη όπως δεν μπόζαραν ποτέ σε καμία φωτογραφία. Βάζουν 3,5 κιλά χαρτί υγείας πάνω στη λεκάνη μιας δημόσιας τουαλέτας.
3: Ναι,
2: μα ναι.
1: Καλά κάνουν. Βγάζουν το σουτιέν τους όταν μπαίνουν στο σπίτι.
2: Εννοείται.
1: Λένε στο τηλέφωνο, είμαι στο δρόμο. Ενώ ακόμα είναι στο σπίτι.
3: Α, ναι.
1: Ψεύτες. Επίσης, όταν περνάνε από καθρέφτες στον δρόμο, ρίχνουν μια κλεφτή ματιά στο ειδωλό τους. Απολαμβάνουν να ξεφλουδίζουν το βερνίκι από τα νύχια τους.
2: Τι ωραία.
1: Όλη την εβδομάδα. Μέχρι που να πάνε στη Μιχού.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM. Με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: Νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Οι λόγοι που δεν μπορείτε εσείς οι άντρες να ζήσετε μακριά από μια γυναίκα.
2: Όχι από μια, από...
1: από όλες τις γυναίκες.
2: Α, μπράβο. Τώρα, ναι. Τώρα το πες σωστά.
1: Ποιος τα έφτιαχνε γεμιστά. Πείτε μου ποιος.
2: Θα μας ακίσουν, θα έχουν δίκιο.
1: Γιατί θα ήταν, λέει, βαρετό και σαχλό να προτάσουν τα στήθη άντρες. Για πες μου τώρα, εσύ το έκανες.
2: Να βγω με στιθόδες μου.
1: Δεν γίνεται.
2: Χάλια.
1: Λοιπόν, γιατί, λέει, θα αχρηστεύονταν τα μισά μπινελίκια. Κότα, κλώσσα, γκιώσα, μπιτς. Και πού θα τα λέγατε αυτά.
2: Σωστά. Άμορη τρελή και τέτοια.
1: Γιατί, λέει, θα ήταν γελίο ο κακός ο λύκος να την έπεφτε στον κοκκινοσκουφίτσο.
2: Έχουν αρχίσει και γίνονται αυτά. Τα τελευταία, ναι.
1: Γιατί, Μιχάλη, ποιος θα έσερνε τα καράβια.
2: Όπω τα στενά του Ορμούς.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens.

0: Ένα. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Εντάξει, δεν είναι για σας, δεν το αντέχετε.
2: Για πες.
1: Έχετε 38.000 ευρώ ναι. για μηνιαία συνδρομή σε πολυτελές γυμναστήριο με λίστα αναμονής.
2: Όχι, δεν έχουμε.
1: Σύμφωνα με τον ιδρυτή του, η υγεία είναι η νέα πολυτέλεια και το επιβεβαιώνουν και χίλιοι άνθρωποι που θέλουν να γίνουν μέλη. Τα μέλη λαμβάνουν εξατομικευμένη προσωπική προπόνηση από κορυφαίους προπονητές,
3: ναι.
1: οι οποίοι σας δίνουν πρόσβαση σε ολόχρυσα βαράκια και διαδρόμους. Να πω κάτι εδώ να το εξηγήσω. Τα βαράκια δεν τα παίρνει σπίτι. Τελειώνει, τα αφήνει εκεί. Οι πελάτες μπορούν να απολαύσουν μετά τη γυμναστική ένα δροσιστικό ντους από σαμπάνια, ενώ τα σαμπουάν κοστίζουν 500 ευρώ το καθένα.
2: Σιγά καλέει όλο αυτό 38.000 το μήνα.
1: Ακριβώς. Ο εκτελεστικός πρόεδρος της Equinox, μιλώντας στο CNBC, δήλωσε: η υγεία είναι η νέα πολυτέλεια. Και προσθέτει ότι ο πελάτης αναζητάει τρόπους να ζήσει μια ζωή υψηλών επιδόσεων.
2: Εντάξει, παιδιά, να πάμε.
1: Στέφανε Κασελάκη, πάμε να ανοίξουμε ένα τέτοιο στη Μύκονο. Θέλω να σου πω ένα πολιτικό αστείο, είναι Ραλία Χριστίδου. Έτσι, απλά πράγματα. Είδατε πόσο αστείο είναι που είπα.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: Ένα. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Πιο γνωστά ψέματα στην ιστορία.
2: Όπα.
1: Ο Αδάμ και η Εύα δεν έφαγαν κανένα μήλο.
2: Τι φάγανε.
1: Η Βίβλος δεν αναφέρει ότι ο Αδάμ και η Εύα έφαγαν ένα μήλο και φυσικά δεν ήταν αυτό το αμαρτημά τους. Η Βίβλος λέει ότι έφαγαν από το δέντρο της γνώσης. Δεν έχει διευκρινιστεί ποτέ το είδος του φρούτου.
2: Μάλιστα. Και πώς λέμε μήλο, ρε Μιχάλη, τόσο καιρό.
1: Κάποιος έπρεπε να πει κάτι.
2: Μήλο βρήκανε.
1: Δεν είπανε μια μπανάνα.
2: Υπήρχε μπανάνα εκεί.
1: Γιατί να μην υπάρχει, αφού πήγαν τα πάντα. Τα είχε φτιάξει ο κατασκευαστής από την αρχή. Μην με τρελαίνει κι εσύ. Άλλο φρούτο που θα μπορούσε να φάει.
2: Ακτινίδιο.
1: Ακτινίδιο.
2: Παπάγια.
1: Αυτά έφαγε, γι' αυτό τα πήρε.

0: Move on.
1: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Ξύπνησες?
2: Δεν ξέρω. Θα το τσεκάρουμε. Για ελάτε να σε τσεκάρω, παρακαλώ.
3: Ναι.
2: Καλημέρα.
3: Α, εγώ είμαι. Καλημέρα.
2: Εσύ είσαι, ναι. Πώς, ποιος είσαι εσύ?
3: Εγώ είμαι ο Θάνος.
2: Μάλιστα. Εγώ είμαι ο Μιχάλης. Τι γίνεται, Θάνο?
1: Τι ωραία τα
3: λέγα. Μιχάλη. Είμαστε και γείτονες, να ξέρεις.
2: Έλα.
1: Ρε Θάνο, τι παίρνεις πρωί εδώ?
2: Έχεις ανάγκη να πας, πήγαινε στον Πελόν μόνος σου αφού μένεις στην Εκάλη.
3: Δεν μένω, μένω κοντά στην Εκάλη.
2: Α, οκ. Λοιπόν, πώς ήταν η θεή του Ολύμπου, σε παρακαλώ?
3: 12.
2: Μην γίνουμε ρεζίλοι. Πόσα δεκάλεπτα έχουν τα 2 ευρώ?
3: Τα 2 ευρώ έχουν 20.
2: Σωστά. Ποιο ήταν το μικρό όνομα του Κολοκοτρώνη?
3: Θεόδωρος.
1: Μπράβο.
2: Εντάξει. Σου επιτρέπουμε να περνάς που και που και από την Εκάλη.
1: Τι έγινε, ξύπνησες?
2: Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
4: Είμαι η Πόπη.
2: Για να δούμε. Από τι φτιάχνετε το κετσάπ?
4: Από ντομάτα.
2: Σωστά. Από ποιο δέντρο φτιάχνετε το λάδι?
4: Από την ελιά.
2: Από πού βγαίνουν τα κουκιά?
4: Από το χωματήρι. Από το φασόλι. Δέντρο, τι? Φυτό.
1: Τι μπέρδεψες λίγο?
2: Να ξαναρωτήσω, κουκλίτσα μου, από πού βγαίνουν τα κουκιά? Πόσο απλό.
4: Τα κουκιά είναι ένα σαφασόλι μεγάλο που είναι μέσα κουκιά.
2: Ναι, δεν σου...
4: Φυτό είναι.
2: Φυτό. Πώς λέγεται το φυτό?
4: Κουκιά.
2: Μπράβο. Πόπο με το ζόρι.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: εκπομπή που ακούτε και αγαπάτε.
1: Ακούμε κάθε μέρα και κάνουμε πάρα πολύ πλάκα και σας θέσουμε και θέατρο μετά. Ναι. Πάει το τηλέφωνο ναι. Και είμαστε κάποιος χαρακτήρας από εσάς ένα λάξ. Εσύ... Παίζουμε το φάκελο και δίνουμε βέβαια τρελά πράγματα. Ναι, δηλαδή ναι. Έδωσε την Πελοπόννησο, ας πούμε.
2: Ξέρω, α, δίνετε τέτοια. Δεν έχω πρόβλημα. Να δώσω το μισό Άργο.
3: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Πράκτικερ θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Πράκτικερ, αλλάζει το σπίτι.
5: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Βουντούλη, Σπυλόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nonou Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
2: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
3: Πολτρόνες σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ετταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
7: Sigi Student Hot Takes.
8: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
9: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8.59 έχεις ακόμα χρόνο.
10: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
11: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία.
12: Radio DJ.
13: Αγάπη η μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
14: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
13: Είσαι τόσο τραγανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
14: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
13: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
14: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
13: Ανορεξίες έχεις πάλι.
14: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
15: Γεύσεις φούρνου, έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
16: Γεύσεις φούρνου έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
17: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
18: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα λάμινα.

0: χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
1: Cosine Live Haiju 25th Anniversary Tour. Με τη δική του ιστορία και νέες επικές διασκευές, το λατρεύουμε σε κάθε επανεκτέλεση ή remix του. Με νέο υλικό στον ορίζοντα και ασταμάτητες περιοδίες, οι Cosine έρχονται για μια best of set list όλων των κορυφαίων τραγουδιών τους. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Stage Ioannina. Cosine Live. DJ Party by Harris Tsitos και Σωτήρης Χόινας. Προπόληση στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας 89,6 Ioannina DJ.

0: Νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Στην αρχαιότητα οι Σπαρτιάτες που ήταν ανύπαντροι μέχρι τα 30 τους δεν επιτρεπόταν να λάβουν μέρος σε όργια.
3: Έλα.
2: Σου λέει είσαι 30 χρονών, είσαι ανύπαντρος, όχι. Παντρέψου και μετά ξεσκίσου.
3: Αδικία.
2: Όχι αδικία. Δεν είναι αδικία, ήταν το σωστό αυτό. Απλώς εδώ τα έχουμε κάνει ανάποδα.
4: Ναι.
2: Δηλαδή φαντάζομαι να παντρευτούν εσύ και εγώ και μετά μου πεις ότι δεν πας με τις φίλες σου, μάζεψε 5-6 να δεις τι θα κάνεις.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν γίνεται πια. Θέλω να πω ότι έχει χαλάσει ο κόσμος.
4: Χάλασε, παιδιά, χάλασε πολύ ο κόσμος.
2: Πάρα πολύ. Ενώ στην αρχαιότητα τα πράγματα ήταν από την αρχή.
4: Είχαν ένα δρόμο.
2: Και ήταν σωστό.
4: Βέβαια.
2: Σου εντάξει, φίλε μου, βρέσκω να παντρεύτηκε τώρα. Εσύ έχει μία, βγαίνει τώρα. Δηλαδή.
4: Έτσι.
2: Τα έχουμε κάνει ανάποδα. Δεν είναι κοινωνία αυτή.
4: Όχι, όχι.
2: Παρακαλώ, ποιο είναι εκεί.
5: Χαρά.
2: Η χαρά. Για να δούμε, θα πάρετε χαρά ή όχι. Είστε έτοιμοι τη χαρά να παίξουμε. Ανακατεύω τα χρήματα, μου φωνάζει stop, σταματάω, ανοίγω το σιτάρι και ό,τι είναι ειδικό σου. Οκ.
5: Ναι, ναι.
2: Πάμε.
5: Stop.
6: 150 ευρώ.
5: Oh. Oh.
2: Καλέ, 150 ευρώ. Τι λες τώρα.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Μείνε στη γραμμή.
1: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: ένα. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Για ακούστε τι συνέβη στον Κηφισό. Ο Κηφισός, όπως ξέρουμε όλοι, δοκιμάζει την υπομονή των οδηγών της Αττικής, καθώς καθημερινά ουρές χιλιόμετρων, τρακαρίσματα. Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί ένα βίντεο που έχει γίνει viral και ξεπερνάει κάθε όριο. Έξυπνη κάμερα κατέγραψε οδηγό να αυτοικανοποιούνται ενώ οδηγούσε και κατέβαινε τον Κηφισό. Anyway, πιο συγκεκριμένα, ένας άνδρας φαίνεται να οδηγεί το όχημά του στον Κηφισό, προβαίνοντας τις κινήσεις αυτές που λέμε. Αξίζει να σημειωθεί ότι παραμένει άγνωστο το πότε έχει σημειωθεί αυτό το περιστατικό. Ωστόσο, η αρμόδια εισαγγελία έχει επιληφθεί του θέματος να βρει τον οδηγό να το επιβάλλει ανάλογο πρόσημο για επικίνδυνη οδήγηση. Ποια επικίνδυνη οδήγηση, ρε παιδιά, αφού ο άνθρωπος ήταν σταματημένος. Κάθε τόσο σταματάει, γιατί δεν είναι επικίνδυνο. Και όλα κτλ. Λοιπόν, εντάξει, με συγχωρείτε, είναι δεδομένο, είναι προφανές ότι ο άνθρωπος εμπνεύστηκε από αυτό που κάνουν όλες οι κυβερνήσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Το ίδιο κάνουν και αυτές για τον Κηφισό.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Ο 95,2 Athens DJ με εμένα, την Άγια Αποστόλου και την Ιδέα Cream σας καλούμε στο Smart Park το Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από τις 12 έως τις 3 για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Στην ενέργεια Nivea Cream 100 χρόνια φροντίδα θα ζήσετε μια ξεχωριστή επιτυακή εμπειρία, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σαββατοκυριακό στο Smart Park. Να είστε όλοι εκεί.
7: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
8: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε Botanic Therapy, Fructis, Color Sensation, Όλια και Garnier περιποίηση προσώπου. Φέρει 900 ml μόνο 2,66. Lenormand λακτικά 87 μεζούρες μόνο 5,45. Και Skip Giga μόνο 13,40. Γαλαξίας.
9: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone See You ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamore, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο vodafonesiu.gr. See you. Ζούμε στο full.
10: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
11: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
13: 95,2 Athens DJ.
14: Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.

0: ένα. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Και εγώ, Μιχάλη, μου έχω να σου πω τώρα.
0: 89,6 Radio DJ.
2: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του γαλαξία σε Nescafe Azira, Concentrate Coffee και Ice Mixes. Pedigree, Perfect Fit, Caesar και Siba, ένα συν ένα δώρο. Γαλαξία.
3: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2651-079-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-896.
4: Ρεμπρο, τι ζόρικα θέματα μπήκαν φέτος οικονομία. Λες να μας κάνουν και εμάς τα ίδια του χρόνου.
5: Αφού τα έλεγε ο κυριούλης Ρεμπρό στα παιδιά φέτος, θεωρία φάσης οικονομικού κύκλου θα μπουν. Άσε που στα τελευταία μαθήματα και μεταβολές έκανε, και ελαστικότητα έκανε, και ανώτατη τιμή έκανε. Τι άλλο να κάνει, σπαθιά να καταπιεί. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τα μαθήματα για να είμαστε και εμείς έτοιμοι του χρόνου.
4: Φύγαμε!
6: Άκης Οικονόμου, Theory Economics. Η απόλυτη εξειδίκευση στα μαθήματα οικονομίας και πληροφορικής. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος. Το Theory Economics, τώρα και στην Παιδινή Ιωαννίνων. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα για όλες τις τάξεις γυμνασίου και λυκείου. Θα μας βρείτε στην Πάροδο Πελισσαρίου, πάνω στον κεντρικό δρόμο Παιδινής. Τηλέφωνο 26513 12439.
7: Fresh and Healthy, στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
8: Οι γλυκές γεύσεις κυριεύουν το πνεύμα μας και μας ηρεμούν. Και μπορούν να μας τις δώσουν και τα φρέσκα κραμβοειδή λαχανικά της εποχής, όπως το λάχανο, το μπρόκολο και το κουνουπίδι. Όταν μαγειρευτούν τα λαχανικά αυτά, μελώνουν και μας δίνουν εκείνη τη γλυκιά ευχαρίστηση που συνήθως αποζητούμε στους υδατάνθρακες, χωρίς όμως να μας γεμίζουν περιττές θερμίδες, άρα και ενοχές.
9: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων από την 5η 10 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, μημίκος κοτόπουλο ολόκληρο, συσκευασμένα και παναρισμένα μέρη κοτόπουλου, 30% φθηνότερα. Ελιά ή σπαλά από μοσχαράκι γάλακτος Ολλανδίας χωρίς κόκαλο, 14,25 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς.
10: Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
11: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας έρχεται στα Γιάννενα με πολύ κέφι για ένα μοναδικό stand-up comedy show. Εξωγήινος η επιστροφή. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στο θέατρο ΕΙΝ Κώστας Φρότζος. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης παρέας γέλιου. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Φυσική προπόληση στα βιβλιοπωλεία Πρόκος. Παραγωγή Moonwalk Events.
12: Μαμά, οι διακοπές τελείωσαν. Που σημαίνει ένα πράγμα. Πάμε για σχολικά! Θέλω τσάντα με δεινόσαυρους, κασετίνα με σούπερ ήρωες, πολλά τετράδια, μαρκαδόρους, ξυλομπογιές και...
13: Ουφ, εντάξει, εντάξει. Έχεις κάποια άλλη επιθυμία, γιατί έχω αρχίσει να υδρώνω.
12: Ναι! Να πάμε στο βιβλιοπωλείο Κονής.
13: Ωραία ιδέα! Εκεί θα βρούμε τα πάντα. Και άκουσα ότι έχει φοβερές προσφορές. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957 ξέρουμε τι χρειάζονται μικροί και μεγάλοι. Φέτος σας περιμένει τεράστια ποικιλία σε σχολικά είδη και επώνυμα μπραντς με επιλογές για κάθε παιδί και κάθε σχολική λίστα. Σακίδι Απόλο και Must με έκπτωση έως 40%. Πακέτα τετραδίων σε τιμές που πραγματικά ξεχωρίζουν. Βιβλίο. Επιπλέον, ετοιμάζουμε τη σχολική σας λίστα και τη φέρνουμε δωρεάν στο χώρο σας. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Οδιάκου 12 στο 26510 27382 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα konis.gr ή ακολουθήστε μας στο Facebook και Instagram. Βιβλιοπωλείο Konis. Εδώ ξεκινούσαν οι δικές σας σχολικές χρονιές και σήμερα συνεχίζονται οι δικές τους.
14: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
15: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26510 77472. Delta360.gr.

0: ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: Back to school. Back to school. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ. Yeah. Back to school party στο Άσος Περιστερίου. Live εμφάνιση Good Job Nicky. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος σε ένα δυνατό DJ set. Back to school party. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Άσος Περιστερίου, σταθμός μετρό Ανθούπολη. Είσοδος ελεύθερη. Με την υποστήριξη του 95,2 Athens DJ και του Δήμου Περιστερίου.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Πέντε κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης που αποτελεί κακούργημα θα οδηγηθούν σήμερα στον εισαγγελέα οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σε αντιφάσεις υπέπεσε στην κατάθεσή της γιατρός. Σύμφωνα με τις αρχές, ο τραγουδιστής ήρθε στο ιατρείο 3 ώρες νωρίτερα, ενώ η διαδικασία πλασμαφαίρεσης είχε ήδη ξεκινήσει όταν συνέβη το μοιραίο. Πρώτο κουδούνι σήμερα στα σχολεία με σημαντικές αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα. Για πρώτη φορά εφαρμόζεται σε 11 δημόσια σχολεία το Διεθνές Απολυτήριο. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα παραστεί στην τελετή αγιασμού σε σχολείο της Κίμης. Ο Πρωθυπουργός θα παραβρεθεί στον αγιασμό στο δεύτερο Δημοτικό Άνω Λιωσίων. Υπουργός Παιδείας θα βρεθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης. Εφιαλτικός αναμένεται ο φετινός χειμώνας λόγω της εκτόξευσης η τιμή του πετρελαίου που έφτασε τα 108 δολάρια το βαρέλι. Η κυβέρνηση εξετάζει παράταση επιδότησης στο ντίζελ κίνησης, επέκταση επιδότησης για το πετρέλαιο θέρμανσης και κίνητρα στη χρήση ηλεκτρικού ρεύματος για θέρμανση. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου. Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας στη Νέα Υόρκη για την τελετή μνήμης στο σημείο 0 των διδύμων πύργων. Σε ταινία επιστημονικής φαντασίας θα πρωταγωνιστήσει προσεχώς ο κορυφαίος ηθοποιός Άντονι Χόπκινς. Η υπόθεση της ταινίας αφορά ένα εφιαλτικό μέλλον σε έναν ετοιμοθάνατο πλανήτη Γη. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
2: Έθριος με ως 35 βαθμούς. Όσο για το νούμερο 1 breakfast στα FM με το Μιχάλη, θα είναι και πάλι κοντά σας τη Δευτέρα στις 7.
0: Είναι 8.
3: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
4: Ναι, καλέ, αυτός είμαι.
5: Η εκπομπή που ακούτε και αγαπάτε.
4: Ποιο είναι το μωρό που κλαίει μέσα?
6: Δεν κλαίει, ουρλιάζει. Μιχάλη, Μιχάλη.
7: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.

0: 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: 5 συν 1 ιδανικά μέρη λέει για να κάνεις πρόταση γάμου. Για ακούστε παλικάρια. Τι θέλεις σωστή πρόταση γάμου για να έχετε ένα πολυπόθητο ναι, ένα μεγάλο love story, ένα εντυπωσιακό μονόπετρο και ένα ιδηλιακό τοπίο. Εντάξει. Το πιο φτηνό από όλα είναι το ιδηλιακό τοπίο, φαντάζομαι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι 8 τελικά, έχουν ψηφιστεί. 8 στο Ντουμπάι.
3: Στο Ντουμπάι.
1: Καλά, άστο τώρα αυτό δεν είναι.
3: Άστο.
2: Άλλη φορά.
1: Στο 7. Σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα της αγαπημένης σου ομάδας. Όχι, μην το κάνεις αυτό. Θα πει όχι άλλο. Λάθος. Θα μου πεις αυτά έχουν ψηφιστεί. Στο νούμερο 6. Στο ημεροβίγλι της Σαντορίνης.
2: Βέβαια, διάσημο.
1: Στο νούμερο 5. Είναι ο ναός του Ποσειδώνα στο Σούνιο. Στο 4. Η λίμνη της αγάπης στο Μπρίζ. Στο 3. Σε ένα εινοποιείο στην Τοσκάνη.
2: Α, φανταστικό.
1: Μ' αρέσει. 2. Στο Παρίσι, στον πύργο του Άιφελ. Όχι έξω, έξω στο Στιφαίο, πιο μέσα λίγο.
2: Α, πιο μέσα, ωραία, ναι.
1: Και στην κορφή σε μια γόνδολα στην Βενετία.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM. Με τον Μιχάλη. 7

0: ένα.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Δώστε στα testicles λίγη αγάπη με αυτά τα απλά πράγματα. Δεν
3: μπορώ. Όταν θα λες τέτοια εσύ,
2: ναι,
3: θα πρέπει να με ρωτάς πρώτα, να το ξέρω.
2: Α, ναι.
3: Δεν μπορεί το κορίτσι της εκπομπής να μιλάει για τα testicles.
2: Ναι, αλλά εγώ, Μιχάλη, το λέω γιατί είναι από το Πανεπιστήμιο της Βοστόνης. Δεν λέω κάτι εσχρό.
3: Αν είναι Πανεπιστήμιο, τέλος.
2: Ναι.
3: Παρακαλώ.
2: Λοιπόν,
3: τι να κάνουμε με τα testicles.
2: Λοιπόν, πρέπει να τα φροντίσετε.
3: Εμείς ή εσύ.
2: Εσείς πρέπει να τα φροντίσετε. Να φροντίσετε τον εαυτό σας.
3: Μα, δηλαδή.
2: Λοιπόν, καταρχήν λέει.
3: Σιδέρωμα.
2: Όχι, όχι, όχι, Μιχάλη.
3: Να φεύγουν οι τσακί.
2: Έλα, Μιχάλη, τώρα. Κάντε σκηνάκι. Το σκηνάκι λέει είναι απαιτητικό.
3: Και θα παίζει το άμε Barbie Girl. Είναι Barbie World.
2: Λέει, πολλοί είναι αυτοί που δεν μπορούν να κάνουν ούτε 10 πηδηματάκια. Παρόλα αυτά, λέει, όσο περισσότερο λέει το κάνετε, εκείνη τη στιγμή τους ενεργοποιείτε. Τους κάνετε πιο ελαστικούς και ανθεκτικούς.
3: Φανταστικό.
2: Ναι.
3: Σωστά.
2: Και τελευταίο, Μιχάλη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν θέλω να γελάσεις, γιατί είναι σημαντικό. Η τηλεσκοπική ξύστρα πλάτη.
3: Τι είναι αυτό?
4: Α, να τα...
3: Α, ναι, είναι...
4: Να το κάνεις εδώ.
2: Ναι, υπάρχει λίγο.
3: Χεράκια δεν έχω.
2: Όχι, δεν θα κουραστείς. Δεν θα σκύψεις.
4: Δεν κάνει.
3: Δεν σκύβουν εδώ. Στην τηλεόραση κάτι βλέπεις. Βλέπεις ντοκιμαντέρ και ξύνεσαι. Εντάξει το. Ξέρουν τα αγόρια τι λέω.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: ένα.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Έχετε αναρωτηθεί όμως πόσα είδη μαλάκα υπάρχουν? Όχι, λέω ρε παιδί μου, αν έτσι. Ο ορατός. Κοίτα να μα. Ο ακίνητος έμεινε μαλάκα. Έχει πολύ πράγμα. Ο αδιόρθωτος. Ο γνωστός μαλάκα.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Αδιόρθωτος. Άλλο. Ο χαμένος.
3: Ναι.
2: Πού είσαι ρε μαλάκα. Ο βαθμοφόρος. Ο αρχιμαλάκα.
4: Α, αξίωμα, αξίωμα.
2: Ο φευγάτος. Την έκανε ο μαλάκα. Έτσι. Σας τα λέω αυτά για να ξέρετε κορίτσια και αγορία, γιατί ειδικά τα κορίτσια που χρησιμοποιείτε αυτή τη λέξη. Ο αρχοκίνητος.
3: Τι.
2: Κουνήσου ρε μαλάκα. Ο άξιος.
3: Ναι.
2: Μπράβο μαλάκα.
3: Μπράβο.
2: Έτσι. Ο υπέρβαρος.
3: Ναι.
2: Χόντρο μαλάκα. Ο άπεκτος. Δεν παίζεσαι ρε μαλάκα.
3: Δεν παίζεσαι.
2: Ο φαγόσιμος. Φάει ένα μαλάκα.
3: Έχεις κι άλλα.
2: Έχει πολλά, συγγνώμη που δεν
3: έχεις κι άλλα.
2: Ναι. Ο κλασματικός.
3: Ναι.
2: Ένας μαλάκας. Και μισός.
4: Στο μισός.
2: Ο εστεμένος.
3: Ναι.
2: Μαλάκας με περικεφαλαία. Πραγματικά. Ο στάσιμος.
3: Πώς.
2: Μια ζωή μαλάκα.
4: Βέβαια.
2: Είναι και εργαλείο το μαλακιστήρι.
3: Ωραία.
1: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: ένα. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Ελένη μου, τι κάνεις?
1: Καλημέρα, καλά.
2: Πώς, σε ξύπνησα, ε?
1: Λίγο.
2: Λοιπόν, είμαστε από την Tupperware και πουλάμε Tupper.
1: Δεν ενδιαφέρομαι.
2: Πες μου κάτι χθες, τι γιόρταζες κάτι χθες?
1: Όχι.
2: Εν πάση περιπτώσει, ήρθε ένα μήνυμα εδώ, μου λέει, σε παρακαλώ, καλημέρα, αν μπορείτε ξαναπάρετε τη γυναίκα μου που σας είπα λέει χθες. Γιατί δεν το σήκωσε, λέει, νόμιζα ότι ήσασταν διαφημιστική εταιρεία. Την Ελένη, λέει, και να της πείτε ότι την αγαπάμε εγώ και ο μικρός μας ο Νικολάκης και ότι μας κάνει υπερήφανος κάθε μέρα τον άντρα της, τον Ηλία.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Εντάξει, τζάλα, καλή μέρα.
1: Πολύ, γεια σου.
2: Να θέλεις να σου στείλω τάπερου.
3: Δώρο.
1: Όχι, όχι, δεν θέλω.
3: Έχει πολλά.
1: Γεια.
2: Καλημέρα, Φωτεινή.
4: Καλημέρα, Μιχάλη μου.

0: Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου από την φίλη σου, τη Μαρία, που σ' αγαπάει.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ. Την αγαπώ πολύ, την αγαπημένη μου, το κορίτσι μου, τη γλυκούλα μου. Α, και εσάς, ευχαριστώ πολύ.
0: Α, παπά, κουτσομπόλες είναι και οι δύο. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
2: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: Νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Τι να δεις, Μιχάλη μου, ξέρεις, ένας υπέρχρος δεν σου δείχνει πάντα τι φίλο είναι το μωρό.
2: Άσχετο με αυτό που μου λες.
1: Ναι, είναι μια πληροφορία που διάβασα και θέλω να την μοιραστώ μαζί σου.
2: Αυτό
1: μπορεί
2: να το μάθεις κατά το δίμηνο, τρίμηνο νομίζω.
1: Ναι, ναι.
2: Άρα...
1: Εγώ θα σου το πω πιο μπροστά. Ναι, θα σου το πω εγώ, Μιχάλη.
2: Ξέρεις εσύ τι παιδί θα γεννηθεί πριν το βρει ο γιατρός.
1: Ναι.
2: Α, Χριστέ μου, δεν φεύγετε πιο μακριά από το ραδιόφωνο.
1: Όχι, είναι πολύ σημαντικό, Μιχάλη. Λοιπόν, το τεστ των ματιών.
2: Δηλαδή.
1: Αν τα μάτια λέει διαστέλλονται, σημαίνει ότι έχει αγόρι η μανούλα αυτή.
2: Τη μαμά στα μάτια.
1: Ναι.
2: Okay, δεν τα ξέρω αυτά, μπράβο. Για λέγε.
1: Τέλο πάντων, άλλο πολύ σημαντικό. Αν ο σύντροφος, ναι, οι άντρες δηλαδή, παχαίνεται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Ναι, τότε η μανούλα έχει κορίτσι.
2: Αυτό είναι άσχετο.
1: Γιατί?
2: Ο άντρας παχαίνει γιατί η μανούλα είναι έγκυος. Δεν μπορεί να απολυμαγειρέψει και αρχίζει και παίρνει απ' έξω.
1: Δεν έχει σημασία και οι δύο έχετε συμβάλει για αυτό το παιδί. Λοιπόν, και το τελευταίο, Μιχάλη, το τεστ του σκόρδου.
2: Δηλαδή.
1: Αν η μανούλα τρώει πολύ σκόρδο και δεν μυρίζει,
2: ναι,
1: τότε έχει κορίτσι.
2: Έλα, ρε.
1: Ναι.
2: Επειδή είπες αυτό το κάτι, είπες ότι το έχετε αποφασίσει και οι δύο. Εντάξει, και οι άντρες τώρα το λένε ξέρω στην παρέα την Αντρική. Εσύ το βάλαμε μπροστά για να κάνουμε παιδί. Εντάξει,
1: ναι,
2: λογικό.
1: Ναι.
2: Μεγάλε, αν το βάλεις οπουδήποτε αλλού, παιδί δεν θα κάνεις. Μόνο μπροστά. Εντάξει, όχι.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: ένα. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Τι ωραία, amazing, και μια συνήθεια που έχουν οι άντρες και δεν είναι η καλύτερη. Εδώ που τα λέμε έτσι. Ότι όταν βάζω το χέρι μέσα το παντελόνι, ακόμα και σε δημόσιο χώρο. Εντάξει, και όμως αυτό το φαινόμενο βρήκε την εξήγησή του από τους επιστήμονες.
2: Α, για πες.
1: Όλο και κάποιος θα έχει παρατηρήσει κάποιον μέσα στο λεωφορείο ή στο τρένο, ακόμα και όταν περπατούν στον δρόμο, να έχουν το χέρι μέσα στο παντελόνι και το θεωρούν φυσιολογικό. Αυτό είναι ένα φαινόμενο που έχει την εξήγηση που έδωσαν οι επιστήμονες. Ένας ειδικός λέει, όπως χαϊδεύουν το μουσί τους όσοι άνδρες έχουν τέτοιο μαύρο. Έτσι αυτή η συνήθεια μπορεί να είναι ο συνδυασμός εκτόνωσης και ηρεμίας. Πιάνεις αυτό. Τι πάνε. Μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, επειδή έκοψαν το τσιγάρο. Αυτό δεν το δέχομαι. Έκοψε το τσιγάρο και τα λοιπά. Να πω ότι κάποιος τσιμπούκι και το έκοψες και τώρα. Το καταλαβαίνω.
2: Βρε Μιχάλη.
1: Είναι ένας τρόπος ή κάποιοι άλλοι που λένε, εγώ κάνω ό,τι θέλω. Βάζω το χέρι μου εκεί και ξύνω. Υπάρχουν και ιατρικοί παράγοντες όπως η προσαρμογή γεννητικών οργάνων για περισσότερη άνεση. Αν είσαι προς τα αριστερά και ξαφνικά έχει πάει προς τα δεξιά γιατί κάτι προχώρησε. Πάπλα το πας αριστερά δεν γίνεται. Ρύθμιση θερμοκρασίας κτλ. Απερίσκεπτη κίνηση ή μηχανισμός ανακούφισης. Μηχανισμός ανακούφισης.
2: Βέβαια, δικαιολογημένη.
1: Ψαχτείτε αγόρια.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: παρακαλώ.
1: Μαρίνα, Μαρίνα, τι κάνεις?
0: Καλημέρα, καλημέρα, φίλε μου, καλέ μου, εσύ τι
1: 95,2 άθες DJ, ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Η μαμά και ο Χρήστος σου εύχονται καλή επιτυχία και βεβαίως και εγώ προσωπικώς.
0: Ευχαριστώ, Μιχάλη.
1: Εντάξει, Φλόρα. Τι κάνεις, δύναμο?
0: Καλά είμαι. Και όχι δίτρι, βρε.
1: 95,2 άθες DJ, ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο.
0: Παρακαλώ πολύ.
2: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
3: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε. Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτή.

επαγγελματικά είναι λίγο σαν το φιδάκι. Μία ανεβαίνει σκάλα και πας μπροστά, μία πέφτει σε εμπόδιο και σε γυρίζει πίσω. Το θέμα είναι να συνεχίζεις και να βρίσκεις το επόμενο βήμα σου. Βρες το ναι σου στις ημέρες καριέρας του καριέρα.gr. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Δωρεάν εγγραφή στο καριέρα.gr. Drive.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone See You ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamore, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneSeeU.gr. SeeU. Ζούμε στο full.
2: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
2: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
2: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
7: This is going to be absolutely massive.
8: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπέρ.
9: 89,6 Radio DJ.
10: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
11: Tullis Motors ΑΕ.
12: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
11: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center, Tullis Motors ΑΕ, στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
12: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα σέρβις, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
11: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
13: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
14: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
15: Για σχολικά.
14: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά άλλου. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
15: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
14: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
16: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με 2 καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με

0: το parking. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοσγνώσεις.gr. Να τα και τα εκπτωτικά!
1: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
0: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
2: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
3: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλιο 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
4: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει άλλο ένα, μούρα. Σπέσιαλτι χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιείς ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα, δίπλα στη λίμνη.
5: Δεν το δέχομαι.
6: Αν είναι το National Geographic, δεν το λέω εγώ.
5: Ναι. Παρακαλώ, να ακούσω.
6: Λοιπόν, να πούμε...
7: Α, ωραία.
6: Καταρχήν να πούμε πού ανήκει. Ανήκει σε ένα μικροσκοπικό έντομο του γλυκού νερού. Είναι το υδρόβιο Σκόλτζι. Έχει μήκος 2 χιλιοστά. Αλλά
5: ο... Και αυτό στο Ριβώδης είναι ο έντομο. Μην νομίζεις.
6: Θες να σου εξηγήσω όμως γιατί γίνεται αυτό.
5: Εξήγησε το, εξήγησε το.
6: Όταν λέει το μόριό του τρίβεται στην κοιλιά του, παράγεται ένας κελαϊδισμός. Ναι, ναι. Που φτάνει λέει τα 99,2 δεσιμπέλ.
5: Είναι πολύ πράγμα.
6: Πολύ. Ναι. Είναι λες να κάθεσαι στην πρώτη σειρά μιας συναυλίας, Μιχάλη.
7: Βέβαια. Πώς κόλτσι τα κάνει όλα αυτά.
5: Παιδιά, στα κτήματα που είναι και έχουν σπίτια δίπλα και παίζουν γάμοι, πάνω από 80, από 78 δεσιμπέλ δεν γίνεται. Αυτό πάει σχεδόν στα 100.
6: Ναι.
7: Γίνεται με το σκόλτσι.
8: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: Νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Εδώ η αγαπημένη σου η Γιώκο Όνο πίστευε ότι ο Τζον Λένον ίσως ήταν γκέι.
3: Καλά. Αυτοί έπρεπε να την είχαν εκτελέσει. Έγινε λάθος. Πυροβολήσαν. Αυτή να έπρεπε να την πυροβολήσει. Θα χειροκροτάγαμε όλοι οι μπιτλωμανείς. Αυτό που σου λέω εγώ. Μην τη δω πουθενά, θα την πατήσω. Θα κάνω και όπισεν τρεις φορές.
2: Ομορφιές η κυρία.
3: Ποια είναι αυτή, ρε.
2: Η Αντωνία Αντωνίου είναι η κυρία εδώ. Λατρεύει να γυμνάζεται και θέλει να.
3: Για μπες στο Instagram, έχει.
2: Θα πω, για να δω, θα το δω. Δεν έχει.
3: Δεν ξέρω.
2: Εσύ που το ξέρεις. Γιατί μου κουνάς το δάχτυλο, ότι και καλά δεν έχει. Θα τη βρούμε όμως. Δεν μπορεί να είναι εδώ, Μιχάλη μου. Η σχέση με τα social media είναι βασικό εργαλείο δουλειάς, λέει, και έχει Instagram.
3: Ναι, άμα μπει.
2: Εδώ, να το. Αντωνία με.
3: Γιατί βγαίνει μια άλλη με το ίδιο όνομα, η οποία να πάνω μέχρι κάτω με.
4: Καλή.
3: Πώς το λένε, βαμμένη, πώς το λένε.
2: Έχει και TikTok, να ξέρεις. Αντωνία Αντωνίου με W.
3: Ωραία, νομίζω ότι τη διαφημίσαμε. Λοιπόν, κόψε ένα τιμολόγιο 700 ευρώ. Όπα, τι λέει, οι αγριόγατες, τι είναι αυτές.
2: Εδώ, τα μοντέλα του Sport
3: Illustrated. Ναι, εντάξει, αυτές είναι χρόνια καλές.
2: Είναι, ναι.
4: Τι ίδιες
2: νιάου,
4: είναι.
2: Νιάου.
3: Τι ίδιες είναι.
4: Τα μοντέλα τα ίδια είναι.
3: Δεν μπορεί να τα ίδια εδώ και 50 χρόνια. Με την πατερίτσα και με τον τροχό.
2: Λίγο δύσκολο, έχεις δίκιο Μιχάλη μου. Μα τι ερωτήσεις είναι αυτές.
1: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Ελισάβετ, τι επαγγέλλεται η Κριστίν Λαγκάρντ? Την έχεις ακούσει, δεν μπορεί. Τόσα χρόνια.
2: Να μην είναι, θα πω, μοντέλο, έτσι.
3: Α, ναι, είναι μοντέλο.
1: Η Κριστίν Λαγκάρντ.
4: Κάνει κάτι.
1: Είναι αυτή από την οποία παίρναμε άδεια να πάμε να πάρουμε τους μισθούς μας. Είναι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αντώνη, ποια Αγγλίδα πολιτικός είχε το όνομα Σιδηρά Κυρία? Αντώνη, κέρδισες 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
5: Πάμε σχολείο, πάμε ζαχαριά. Με συμμετοχή στην Εθνική Πρωτοβουλία μείωση τιμών σε όλες τις σχολικές τσάντες μείον 10%.
6: Ζαχαριάς, τι χαρά παιδιού.
7: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
0: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
7: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
8: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το, θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
2: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
3: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
4: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
5: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
6: Τσεκ.
5: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
7: Τσεκ.
5: Μερκαδόρος και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
6: Και αυτά τσεκ.
5: Δοχιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
7: Τσεκ.
5: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
8: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
6: Σχολικά, τσεκ.
8: Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
9: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Πράκτικερ θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
10: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
11: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
12: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
11: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
12: νιώστε ασταμάτητοι.
11: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
13: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.

0: 99,6 Radio DJ. Αγαπητή μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
1: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
0: Είσαι τόσο τραγανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
1: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
0: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
1: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
0: Ανορεξίες έχεις πάλι.
1: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
2: Γεύσεις φούρνου, έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
1: Γεύσεις φούρνου έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
3: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
4: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
3: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
4: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
6: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2651-079-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89-896.
7: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
8: Πόσο θέλουμε εμείς να ζήσουμε, okay?
9: 34.900.
10: Τόσα λίγα. Λίγα είναι.
9: Είναι 2.500.
8: Ναι, 2.500
9: το μήνα.
8: Ναι, βάλε και τις κρατήσεις.
9: Τίποτα, θα ψηφίσετε Βελόπουλο γιατί θα κάνει τη συντάξη 3.000. 3.12.36.
11: Το νούμερο 1. Breakfast FM. Με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ. Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
12: 95,2 Athens DJ.
13: Ακούστε μας εδώ,
12: στο ραδιόφωνο σας,
13: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
14: Radio Player.
13: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphones, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player. Η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
11: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
15: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Πρώτο κουδούνι σήμερα στα σχολεία με σημαντικές αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα. Για πρώτη φορά εφαρμόζεται σε 11 σχολεία το Διεθνές Απολυτήριο. Επίσης θα υπάρχει δυνατότητα για δωρεάν ηλεκτρονική εξέταση κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας. Διευρύνεται επίσης το πρόγραμμα ζωντανών μαθημάτων του ψηφιακού φροντιστηρίου. Άσχημα μαντάτα από τον Υπουργό Ανάπτυξης για τις τιμές των τροφίμων. Αναμένεται να έχουμε έναν πολύ δύσκολο χειμώνα και θα χρειαστούν έκτακτα μέτρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προειδοποίησε ο Τάκης Θεοδωρικάκος. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας στη Νέα Υόρκη για την τελετή μνήμης στο σημείο 0 των ειδημών πύργων. Με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης που αποτελεί κακούργημα, θα οδηγηθούν σήμερα στον εισαγγελέα οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σε αντιφάσεις υπέπεσε στην κατάθεσή της ιατρός. Γενναία μέχρι το τέλος η Ντόλι Πάρτον. Όπως αποκάλυψε η αδελφή της Στέλλα, η κορυφαία τραγουδίστρια είχε κρύψει τη μάχη της με τον καρκίνο από την οικογένειά της, γιατί δεν ήθελε να ανησυχούν. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
16: Αθήνα, ο καιρός.
15: Έθριος με ως 35 βαθμούς. Όσο για το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη, θα είναι και πάλι κοντά σας τη Δευτέρα στις 7.
16: Η ώρα είναι 9. Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
17: Καλημέρα, Μιχάλη. Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε?
9: Έτσι, είναι καλά.
17: Μας κάνετε το καλύτερο πρωινό κάθε μέρα.
16: Η εκπομπή που ακούτε και αγαπάτε.
18: Χαίρετε.
9: Χαίρετε, ποιος είναι?
18: Ο Κάρολος.
9: Κάρολε, ο Μιχαήλ. Πώς είστε?
18: Μια χαρά, εσύ.
9: Αγαπητέ Κάρολε, έχετε κερδίσει.
19: Το νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, επιστρέφει τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, στις 7 το πρωί.

0: ένα.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Κάθε και διάβασα και έχω να σου πω, Μιχάλη, ότι η Εύα, θυμάσαι, έδωσε το μήλο.
3: Ποια Εύα?
2: Η Εύα.
3: Α, αυτή που μας κατάστρεψε.
2: Ναι. Λοιπόν, το μήλο δεν ήταν μήλο, Μιχάλη.
3: Καλά.
2: Δεν ήταν.
3: Καλέ.
2: Το μήλο λέγεται ότι ήταν μάλλον σίκο.
3: Ποιο το έπερε, αφού δυο του ήταν.
2: Όχι, όχι.
3: Δεν γίνεται να μιλάτε. Δεν υπήρχαν social τότε να πούνε όχι, δεν είναι αυτό, είναι τάλλο.
2: Όχι, Μιχάλη, και ο Μιχαήλ Άγγελος.
3: Δυο του ήταν. Και μάλιστα αυτό ήταν και το πρόβλημα του Αδάμ. Γιατί όταν τσακωνόντουσαν, δεν μπορούσε να τη στείλει τη μάνα τη.
2: Δεν
3: υπήρχε μάνα.
2: Και δεν είναι τυχαίο κιόλα, Μιχάλη, γιατί στην αρχαία Ελλάδα τι λατρεύανε περισσότερο να τρώνε οι αρχαίοι Έλληνες, ειδικά στην Αττική.
3: Για να είναι πιο ντούρι.
2: Ναι.
3: Σίκα.
2: Βέβαια. Δεν το ξέρει όλα αυτά, Μιχάλη.
3: Δεν τα ξέρω. Πόσε φορέ. Μετά περάσανε κάτι δεκαετίες χιλίτες και μετά άρχισαν το σίκα, σίκα. Άλλο ήταν. Αυτό ήταν άλλο. Υποτίθεται ότι ο Θεός του ήρθε η σκέψη να φτιάξει τον Αδάμ και την Εύα.
2: Σωστά.
3: Με σκοπό ότι να υπάρξει πληθυσμό στη γη. Άρα λοιπόν ο Θεός του είπε να γεμίσουν με πληθυσμό τη γη και βεβαίω να το κάνουν. Αλλά αυτοί γεννήσανε δύο γιου.
2: Σωστά, δύο γιου.
3: Πώ έγινε πιο χαντρό. Για σκέψου το λίγο.
2: Αυτή η γη.
3: Ναι.
2: Την ξέρω την ιστορία.
3: Φτιάξε. Ο Κάιν και ο Άβελ.
2: Ναι, σωστά. Ναι,
3: δεν βγήκε κορίτσι. Αλλά πώς γίναμε εμείς πιο κάτω. Πώς γεννηθήκαμε πιο κάτω. Δεν το καταλαβαίνω.
2: Κάτι χωρίστηκαν, λέει η γη, από ό,τι θυμάμαι.
3: Το ξέρω, πλακωνόντουσαν.
2: Πλακωθήκανε, ναι, γιατί ζήλευε ο ένας τον άλλο. Ναι, και κάπου πήγε ο ένας.
3: Πού βρήκε την κόμενα. Αφού δεν υπήρχε άλλη, δεν είχε γεννηθεί άλλη. Ήταν ο Αδάμ και η Εύα, ο πατέρας και η μάνα. Μετά πιο κάτω δεν είχε. Εκτός αν ο Θεός είχε βάλει και κομπάρσου. Δεν το ξέρω. Δεν υπάρχει λογική σε αυτό.
2: Δεν υπάρχει.
3: Σας αφήνω να το σκεφτείτε.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Ούτε flyover, ούτε απαγορεύσεις κυκλοφορίας φορτηγών, ούτε βελτίωση στο μέλλον μαζική μεταφορά κτλ. Η λύση βρέθηκε για να μην υπάρχει μποτιλιάρισμα στους δρόμους της Μάλτας. Εδώ πιο κάτω, στη γωνία. Η Μάλτα είναι εδώ. Η κυβέρνηση προσφέρει 25.000 ευρώ σε όσους οδηγούς καταθέσουν το δίπλωμά τους για 5 χρόνια. Πάρε 25 και κάτσε. Όχι, και άρχισε να χρησιμοποιείς ταξί, λεωφορεία, όχι το αυτοκίνητό σου. Εκτός από τις 25.000 ευρώ που θα καταβάλλονται σε 5 ετήσιες δόσεις των 5.000 ευρώ, όσοι καταθέσουν το δίπλωμά τους θα έχουν και δωρεάν μετακίνηση με τα λεωφορεία.
3: Ωραία!
2: Κυριακό, για άκου το, θα το ξαναπώ. Για να ξαναπάρουν την άδεια οδήγησης μετά το τέλος της πενταετίας. Σε περίπτωση που κάποιος παραβιάσει τις προαναφερθήσεις βεβαίως προϋποθέσεις, καλύτερα να πληρώσει το πρόστιμο των 5.000 και να επιστρέψει τέλμα. Οκ. Okay. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον 1.000 οδηγοί έχουν καταθέσει το δίπλωμά τους. Αυτό αναφέρει ο Υπουργός Μεταφορών, τονίζοντας στη Βουλή της χώρας ότι οι αιτήσεις έχουν ξεπεράσει το 50% των οδηγών μέχρι τώρα. Που θα πει η κίνηση θα πέσει στο μισό.
4: Τέλεια,
2: παιδιά. 25.000.
4: Ορίστε.
2: Εντάξει, και καθόλου και όπως πάμε μέχρι τις εκλογές, μπορεί να το κάνει και 30.
1: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Χριστό.
2: Ναι.
1: Ένα μπουκάλι κρασί πιέσαι χθες. Έτσι έμαθα.
2: Ποιος είναι?
1: Έλα μόνο ποιος είναι. 95,2 Athens DJ. Με ο Μιχάλης Σαουσόπης από το ραδιόφωνο. Η Άννα μου λέει, πάρε λέει τον φίλο μου τον Χρήστο να τον ξυπνήσουμε, σίγουρα θα κοιμάται αφού πήγε ένα μπουκάλι κρασί χθες. Τι κρασί ήταν, λευκό, κόκκινο, ροζέ, τι ήπιες?
2: Κόκκινο.
1: Έτσι, μπράβο, αντρικό, μπράβο Χρήστο. Ελληνικό ή ξένο?
2: Ξένο.
1: Πες μου τη μάρκα να με τρελάνεις.
2: Μάρκα δεν θυμάμαι.
3: Πού να θυμάμαι τώρα.
4: Είναι δίρλα.
1: Τι ήταν, ήτανε...
4: Είναι κομμάτια.
1: Εντάξει, σήκω τώρα γιατί έχουμε δουλειές, εντάξει.
2: Έγινε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
5: Ναι, ποιος είναι?
1: Γιώργο, ο Μιχάλης είμαι. Ο Μιχάλης Αρσόπλου, 95,2 Athens DJ. Τι κάνεις? Ο φίλος ο Κώστας μου έστειλε ένα μήνυμα. Καλημέρα καταρχήν.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Να πάρετε το φίλο μου τον Γιώργο, λέει, να του ευχηθείτε καλή επιτυχία και κάποιο χειρουργιάκι που θα κάνει σήμερα και να του πεις πως το επόμενο που θα κάνει, αν δεν βάλει μυαλό, είναι στον Αφιένα με την πατερίτσα που θα του φέρει ζωή στο κεφάλι.
4: Καλέ!
1: Δεν μου λες για να καταλάβω, Γιώργο μου, πηγαίνεις για αυξητική?
5: Όχι, από αυτό δεν υπάρχει θέμα.
1: Ωραία, λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, όλα θα πάνε καλά, να τους ακούσεις σου λένε, εντάξει.
5: Ευχαριστώ, να είσαι καλά,
0: Το νούμερο 1, Breakfast FM, με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: ένα.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Λοιπόν, Μιχάλη, ήρθε μια έρευνα στα χέρια μου.
3: Σταματήστε να τη στέλνετε έρευνα.
2: Ναι, είναι σοκ αυτή η έρευνα.
3: Σοκ.
2: Λοιπόν, ήρθε από την Γερμανία, από το Γερμανικό Ινστιτούτο Προφυλακτικών. Ναι. Και βγάζει ότι οι Έλληνες λένε εμφανίζονται τελευταίοι στην Ευρώπη με το μικρότερο.
3: Ναι. Για διάβασέ το να σου πω.
2: Παρ' όλα αυτά, λέει, υπάρχει απορία πώς γίνεται μαζική προσέλευση Γερμανίδων τουριστριών στην Ελλάδα.
3: Αυτά περί τόσο την έχουν οι Έλληνες, λοιπά, είναι του Καραγκιού, του Σόιμπλε και της Μέρκελ. Από παλιά είναι αυτό. Εδώ έρχονται οι Γερμανίδες γιατί ξέρουν ότι. Χρυσές δουλειές κάνει ένας άνδρας που έφτιαξε εφαρμογή γνωριμιών για άνδρες με μικρό πέρα. Η εφαρμογή λέγεται Dinky One, μπορείς να μπεις να το δεις, και απευθύνεται σε όσους δεν είναι και ιδιαίτερα πρικισμένοι. Μέσα σε ένα χρόνο λειτουργίας αριθμεί και όλα σε 119.000 μέλη και μάλιστα υπάρχει και βερσιόν στα ουαλικά, γιατί στην Ουαλία έχει πολλούς τέτοιους. Όπως είπε ο δημιουργός ο David Mintz, το app είναι δημοφιλές στην Κίνα, την Ιαπωνία, την Αγγλία και θα ανοίξει και στην Ελλάδα.
4: Στην Ελλάδα!
3: Θα σε βάλω CEO.
4: Όχι! Σε όχι. Παρακαλώ!
3: Άστο, κάτι που είναι πιο πολύ της μόδας. Σύμβουλο.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Τι έγινε, ξύπνησες?
3: Άντε, ντε. Γιατί εσύ κοιμάσαι.
4: Καλημέρα.
3: Ποιος?
4: Σε όλη την παρέα. Ο Νίκος είμαι.
3: Μάλιστα, Νίκο. Πού είσαι, τέτοια ώρα, 7 και 31.
4: Πηγαίνω στη δουλειά. Με βαριά καρδιά.
3: Εντάξει, τι να κάνουμε. Πες μου κάτι, πού βρίσκεται ο Λευκός Οίκος?
4: Ο Λευκός Οίκος.
3: Ναι.
4: Στην Αμερική.
3: Σωστά. Τι είναι η Πίνδος?
4: Ουνό.
3: Με ποιο όργανο κάνουμε κύκλους?
4: Με το μυρογνωμόνιο.
3: Έλα, συνελθέ, κοντά είσαι.
4: Με το...
3: Είναι και αρρώστια. Είναι και αρρώστια.
4: Αυτό που είναι τα δυο τα τέτοια.
3: Δεν μου πεις, δεν γίνεται.
4: Έλα μωρέ, τώρα δεν το έχω.
3: Θα πας να τα αγοράσεις, θα πεις θέλω τα δύο, αυτό που έχει δύο τέτοια.
5: Δύο τέτοια, ναι.
3: Θα στα δείξουν.
4: Σαν τόξο που είναι ο...
3: Πρέπει να πάω σε άλλη γραμμή. Thank you. Παρακαλώ, ναι.
6: Ναι, καλημέρα.
3: Ποιος?
6: Ο Μάριος είμαι.
3: Πώς λέγεται το όργανο, Μάριο, που κάνουμε κύκλο?
6: Είναι και αρρώστια. Διαβήτης.
3: Διαβήτης.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: Χρόνια πολλά από τη μαμά βεβαίως, αλλά και από εμάς, Κωνσταντίνε.
1: Ευχαριστώ, Άγγελε, του ραδιοφώνου.
2: Η εκπομπή που ακούτε και αγαπάτε.
0: Εγώ είμαι ο Μιχάλης που μεταφέρω την καλημέρα.
1: Ποιος Μιχάλης?
0: Ο Μιχάλης Αυσόπουλος από το ραδιόφωνο, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Τι να πω τώρα για το κορμί.
3: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί. Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς θα...
5: Radio DJ.
3: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σουβλάκια κοντοσούβλη, μπιφτέκια μόνο 6,90. Whisky Dewars μόνο 16,85. Και Gin Bombay μόνο 21,10. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένα τυποποιημένα τυριά φάγη. Γαλαξίας.
6: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
7: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 14 Σεπτεμβρίου, Ιωάννινα, υπαίθριο θέατρο Αιήν. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Να είσαι εκεί.
8: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
9: Tullis Motors ΑΕ.
10: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
9: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center, Tullis Motors ΑΕ, στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
10: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
9: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μισθώση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο.

0: θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει άλλο ένα. Μούρα. Σπέσιαλτι χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιείς ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.
1: Και είσαι εντάξει.
2: 95,2 Athens DJ.
1: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Athens DJ, τέλος. Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: ένα.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Άσχημα τα πράγματα.
3: Γιατί?
2: Σε παγκόσμια έρευνα του 2026 για το μέσο όρο μεγέθους των ανδρικών, η χώρα μας βρίσκεται κάτω ακόμα και από την Ιαπωνία. Δεν μας φτάνουν όλα τα προβλήματα που έχουν χτυπήσει αλίπητα τη χώρα τα τελευταία χρόνια. Τώρα θέλουν να μας καταστρέψουν και να μας καταρρύψουν και τον μύθο του Greek Lada.
3: Δεν υπάρχει.
2: Ναι, καλά. Αυτό τουλάχιστον φαίνεται από τη νέα έρευνα σχετικά με το μέγεθος και τα λοιπά των ανδρικών.
3: Πόσο είναι?
2: Είσαι εντάξει, στο μέσο όρος. Τώρα σου πω. Είσαι μέσα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα, η χώρα μας βρίσκεται στην 64η θέση από τις συνολικά 88 που συμμετείχαν. Κατά μέσο όρο το μέγεθος είναι 13, σε πλήρη κατάσταση είναι 13 εκατοστά. Το ίδιο δηλαδή με το μέσο όρο της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας, οι οποίες βρίσκονται 3 θέσεις πιο ψηλά από εμάς, στην 61η. Δεν γίνεται, Μητσοτάκη, κάνε κάτι.

0: Να ξέρετε αγόρια ότι αν ξυριστείτε, την ευαίσθητη περιοχή και μετά βάλετε κολόνια, θα αρχίσει να μιλάτε κορεάτικα, σας το λέω.
1: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Να μου τραυματίσει την καρδιά, you gonna break my heart, κτλ. Γιατί, εντάξει, και να το κάνω, δεν το θέλω. Να. Γιατί μπορεί να είμαι λίγο sexual.
3: Λίγο
2: sexual. Αν σε ελκύουν οι γυναίκες μέχρι 25 ετών, τότε έχεις ένα κοινό με τον Λεωνάρντο Ντικάπριο. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ, Χριστέ μου. Πάρε μου τηλέφωνο το Λεωνάρντο.
3: Να το πάρω!
2: Ο Λεωνάρντο δεν θέλει να παντρευτεί ούτε να κάνει οικογένεια. Δεν θέλει λοιπόν να είναι σε σχέση με γυναίκες που να τον πιέζουν κτλ. Πάμε να ανοίγουμε τα σκαλιά. Δεν γίνεται αυτό. Μόλις αντιληφθεί ότι δένεται επικίνδυνα μαζί της, γεια σας.
3: Α, κάποιον μου θυμίζει.
2: Η επιρροή του είναι τόσο μεγάλη που ήδη έχει δημιουργηθεί ένα κίνημα, μάλιστα σε τέτοιο βαθμό που ένας όρος στο διαδικτυακό λεξικό Urban Dictionary λέγεται λιοσέξουαλ. Από τον Λεωνάρντο Ντικάπριο.
3: Είσαι λιοσέξουαλ.
2: Εγώ.
3: Είσαι λιοσέξουαλ. Λιοσέξουαλ.
4: Λεωνάρντο. Είμαι μαζί σου.
3: Σιγά μην δεν ήσουν.
2: Οι άνδρες που ανήκουν στην κατηγορία των λιοσέξουαλ θέλουν το δικό τους χρόνο, το δικό τους χώρο και να μην ζουν με την πίεση της σχέσης που ενδεχομένως να ετοιμάζει να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας.
5: Ο Κίλιαν Μάρφι έφτασε στην Ελλάδα.
2: Ποιος?
5: Ο αγαπημένος Όπενχάιμερ και Peaky Blinders, ο ηθοποιός. Ναι. Και ο Ντικάπριο, παιδιά, κάνει αποκάλυψη. Είναι για πρώτη φορά, λέει, ανοιχτό σε μια σχέση με μέλλον. Δεν ξέρει, δηλαδή.
2: Εννοεί μέχρι που θα έχει την ίδια γκόμενα, μέχρι που να τελειώσει η ταινία που θα βλέπει. Μετά η γκόμενά του έχει γεράσει.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ. Get on the floor. Put your hands up, put your hands up.

0: Με τον Μιχάλη, με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Τα πουλάκια Αναστασία που έχουμε δει που κάθονται στο σύρμα στις κολόνες της ΔΕΗ. Τι θα γίνει αν βάλουν τα πόδια τους σε δύο σύρματα ταυτόχρονα?
2: Θα μείνουν στο σύρμα.
1: Πουλιά φλαμπέ.
3: Ρε συ Μιχάλη.
2: Ένα ρε Μιχάλη.
3: Ντροπή.
1: Τον Νίκο τον έχουμε διαλύσει.
3: Μα τι έχει πάλι.
1: Οι ερωτήσεις τώρα δεν είναι τίμιο. Τι είναι Νίκο το κουαφ? Κορώνα με λουλούδια που φοράει μια νύφη? Μάλινη ζακέτα? Η κουφή στα γαλλικά?
4: Δεν φίλε, θα το πάω 5 στα 5 που ήταν. Το 3 πάμε πάλι.
1: Εσύ, όχι ρε, δεν είναι η κουφή στα γαλλικά.
3: Μα το κουαφ.
4: Θα σου πω αλήθεια. Το α.
1: Θα το πάρω στο στόμα, το α, εντάξει. Κορώνα με λουλούδια και τα λοιπά.
3: Το κορίτσι, παιδιά.
1: Κέρδισε το κορίτσι. Κέρδισε η Αναστασία 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ. Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone Siegiu ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamour, Θένα και Ρίτα. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneSiegiu.gr. Siegiu. Ζούμε στο full.
5: Χθες έκατσα να δω Premier.
6: City United.
5: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
6: Με δουλεύεις?
5: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso, λέμε.
6: Δεν είδα κάτι στα social.
5: Δεν κοίταξες καλά, μάλλον.
6: Πόσταρες κάτι?
5: Εννοείται πόσταρα. Social.
7: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα πράκτη θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
9: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest, 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
10: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
11: Ποιος καλέ?
10: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
11: Και σε παίρνει αυτή?
10: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
11: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
12: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
13: Πάμε επόμενη γράμμη.
14: Ναι, εγώ είμαι.
13: Ναι.
14: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
13: Και τι είναι εγώ ρε φίλε, αστρολόγος?
14: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
13: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
14: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
13: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
15: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
0: 95,2 Athens DJ.
17: Εδώ, παιδιά, έχει μόνο επιτυχίες.

0: ένα.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Μιχάλη, θέλω να σου πω κάτι πρωτότυπο που έγινε στη Βενεζουέλα.
3: Ναι. Έχουν τελειώσει τα πρωτότυπα. Μπήκε ο Τραμπ, τα πήρε όλα, έφυγε, πήγε φυλακή, τελείωσε. Τι πρωτότυπο έγινε.
2: Λοιπόν, υπάρχει ένα κόμμα εκεί που λέγεται Πρώτα Δικαιοσύνη. Αυτό είναι ο τίτλο του κόμματο.
3: Τι είναι, γυναίκα είναι?
2: Όχι. Λοιπόν, ο Γκουστάβο Ρόχα, έτσι λέγεται.
3: Ο Γκουστάβο Ρόχα.
2: Ναι. Είναι υποψήφιο, είναι στην αντιπολίτευση.
3: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, και τι κάνει για να χρηματοδοτήσει την καμπάνια του και να φέρει ψηφοφόρου?
3: Ναι, τι.
2: Έχει ω έπαθλο μία επέμβαση στήθου. Εκεί, Μιχάλη, γιατί γελάς, δεν καταλαβαίνω το γέλλοντα. Γιατί, ναι, είναι πάρα πολύ σοβαρό.
3: Αλέξη Γιάκου.
2: Ναι.
3: Γιατί δεν βλέπω, αλλά άκου.
2: Έβγαλε λόγο, τέλος πάντων, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του δραστηριότητας στο Καράκας και είπε: μπορεί η οικονομική κρίση να έχει επηρεάσει πάρα πολλούς παράγοντες.
3: Αλλά εγώ
2: δεν θα αφήσω να επηρεάσει τις γυναίκες και θα προσφέρω πλαστικές στήθους.
3: Έτσι.
2: Ορίστε. Αυτό. Και πάει πάρα πολύ καλά, έχω να σου πω. Αυτά. Πάρα πολύ ωραία, δεν είναι? Μήπως έρθει και εδώ αυτό.
3: Προσπαθώ να δω αν θα τον ψηφίσεις.
2: Δεν τρέπεσαι. Άντε.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με το 89,6 Radio DJ.
4: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
5: Αχ, αυτή η μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
6: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
5: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα, αφράτη.
6: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
5: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
6: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
5: Ανορεξίες έχεις πάλι.
6: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
7: Γεύσεις φούρνου, έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
8: Γεύσεις φούρνου έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
9: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία. Δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη. Ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
10: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
11: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση, δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπηλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη Νέα Ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
10: Titans Sports Revolution. Έλα σε μας. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
12: Τώρα, Titans Gym και στην Ηγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη. Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
2: Όχι σε 100.

0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ. Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Back to school, back to school. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ. Back to school party στο Άσος Περιστερίου. Live εμφάνιση Good Job Nicky. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος σε ένα δυνατό DJ set. Back to school party Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Άσος Περιστερίου, σταθμός μετρό Ανθούπολη. Είσοδος ελεύθερη. Με την υποστήριξη του 95,2 Athens DJ και του Δήμου Περιστερίου. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα. Σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Πέντε κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης που αποτελεί κακούργημα θα οδηγηθούν σήμερα στον εισαγγελέα οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σε αντιφάσεις υπέπεσε στην κατάθεσή της γιατρός. Σύμφωνα με τις αρχές, ο τραγουδιστής ήρθε στο ιατρείο 3 ώρες νωρίτερα, ενώ η διαδικασία πλασμαφαίρεσης είχε ήδη ξεκινήσει όταν συνέβη το μοιραίο. Πρώτο κουδούνι σήμερα στα σχολεία με σημαντικές αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα. Για πρώτη φορά εφαρμόζεται σε 11 δημόσια σχολεία το Διεθνές Απολυτήριο. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα παραστεί στην τελετή αγιασμού σε σχολείο της Κίμης. Ο πρωθυπουργός θα παραβρεθεί στον αγιασμό στο δεύτερο δημοτικό Άνω Λιωσίων. Υπουργός Παιδείας θα βρεθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης. Εφιαλτικός αναμένεται ο φετινός χειμώνας λόγω της εκτόξευσης στην τιμή του πετρελαίου που έφτασε τα 108 δολάρια το βαρέλι. Η κυβέρνηση εξετάζει παράταση επιδότησης στο δίζελ κίνησης, επέκταση επιδότησης για το πετρέλαιο θέρμανσης και κίνητρα στη χρήση ηλεκτρικού ρεύματος για θέρμανση. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 10η Σεπτεμβρίου. Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας στη Νέα Υόρκη για την τελετή μνήμης στο σημείο 0 των διδήμων πύργων. Σε ταινία επιστημονικής φαντασίας θα πρωταγωνιστήσει προσεχώς ο κορυφαίος ηθοποιός Άντονι Χόπκινς. Η υπόθεση της ταινίας αφορά ένα εφιαλτικό μέλλον σε έναν ετοιμοθάνατο πλανήτη Γη. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Έθριος με ως 35 βαθμούς. Αμέσως μετά η Νάγια Αποστόλου.
0: Είναι 10.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
3: Turn it up, y'all. Let's go.
4: Hi, this is Sam Smith.
5: This is your girl, Lady Gaga. Lady Gaga.
6: Hello, Greece. This is Dua Lipa.
7: Hey, I'm Tiesto.
8: It's your boy, David Guetta.
9: It's Ava Max on 95.2 Athens DJ.
10: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαι και εγώ επιτέλους. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου είναι και η θρυβλερή επέτειος του 9-11 σήμερα. Με τους δίδυμους πύργους, ξέρετε, στη Νέα Υόρκη. Γκούγκλαρα λίγο να δω πότε έγινε αυτό, γιατί μας έχει μείνει στη μνήμη εμείς που το ζήσαμε. Και ήταν το 2001, παιδιά. Τόσο παλιά. Λοιπόν, να πούμε σήμερα καλή αρχή σε εσάς που ξεκινήσατε τα σχολεία. Καλή νέα σχολική χρονιά, χωρίς άγχος, έτσι με πολύ όρεξη. Θέλω να είστε. Και να πούμε καλημέρα και σε εσάς που έχετε σωστή οδική συμπεριφορά στους δρόμους. Πάρα πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω, σήμερα έπεσα σε όλους τους περίεργους. Όλα λάθος πήγανε. Παρά λίγο να αργήσω, όμως είμαι εδώ και εδώ θα είμαι μέχρι τις 12. Η Νάγια Αποστόλου στην παρέα σας και στα ραδιοφωνά σας. Όσο για τους δρόμους της Αθήνας, παρόλο που εγώ βρήκα κίνηση, φαίνεται ότι τα πράγματα είναι πολύ συμπαθητικά. Οπότε δεν έχω κάτι σημαντικό να αναφέρω. Πάμε για επιτυχίες αμέσως τώρα. Ξεκινώντας με Shakira και Burna Boy είναι το Die Die, έρχονται και Topics, Liman, Asher και πάρα πολλοί άλλοι.

0: τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Είναι η Ροζαλίν με το Snap εδώ στο 95,2 Athens DJ. Μια ανάσα πριν τις 10.30 πρωινό Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου. Και έπεσα πάνω σε μια έρευνα που λέει, κοίτα να δεις τώρα, ότι αν βλέπεις food videos μπορεί να κλείσεις ταξίδι. Τι εννοώ? Πρόσφατη έρευνα τώρα με 406 ανθρώπους λέει που παρακολουθούν food hunting videos βρήκε ότι αυτά τα βίντεο δεν μας ανοίγουν μόνο την όρεξη για φαγητό, αλλά μπορούν να αυξήσουν και την πρόθεση να επισκεφτούμε τον προορισμό που βλέπουμε. Ισχύει. Εντάξει, το πιθανότερο είναι να πάω στο ψυγείο να δω αν έχω όλα τα υλικά που χρειάζομαι για να φτιάξω τη συγκεκριμένη συνταγή. Αλλά συνήθως ένα μου λείπει. Και αν σου συμβαίνει και εσένα αυτό, ή αν έρχονται φίλοι σπίτι και συνειδητοποιήσουν ότι τελείωσαν οι προμήθειες και τα snacks και δεν έχεις τίποτα να τους κεράσεις, εκεί υπάρχει το e-food market. Με δωρεάν delivery μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου. Το σούπερ μάρκετ του eFood για τα καθημερινά σου ψώνια με παράδοση στο σπίτι μέσα σε λίγη ώρα, μέχρι και αργά το βράδυ τις Κυριακές και με προσφορές έως μείον 50% και ένα συνένα σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ.

0: και σας θέσουμε και θέατρο μετά. Ναι. Πάει το τηλέφωνο ναι. και είμαστε κάποιος χαρακτήρας από εσάς να αλλάξει. Εσύ... Παίζουμε το φάκελο και δίνουμε βέβαια τρελά πράγματα. Ναι, δηλαδή έδωσε την Πελοπόννησο, ας πούμε.
1: Ξέρω, α, δίνετε τέτοια. Δεν έχω πρόβλημα. να δώσω το μισό Άργο.
2: το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί. Ο 95,2 Athens DJ με εμένα, την Άγια Αποστόλου και την Ιδέα Cream σας καλούμε στο Smart Park το Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από τις 12 έως τις 3 για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Στην ενέργεια Nivea Cream 100 χρόνια φροντίδα θα ζήσετε μια ξεχωριστή επιτυακή εμπειρία, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σαββατοκυριακό στο Smart Park. Να είστε όλοι εκεί.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε.
5: 9,6 Radio DJ.
6: Αχ, αυτή η μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
7: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
6: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
7: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
6: Ε, τι? Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
7: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
6: Ανορεξίες έχεις πάλι.
7: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
8: Γεύσεις φούρνου, Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
9: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντο Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26510-77472. delta360.gr.
12: Ίασις σπα. Ίασις σπα. Ίασις σπα. Πρέπει να το θυμάμαι.
13: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
12: Το Ίασις σπα φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
13: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμ' ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αφιένα του, λες να του το κάνω δώρο.
12: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
13: Στο Ίασις σπα στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651-313-927. Ίασις σπα. Η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
14: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
15: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο.

0: τηλέφωνο 2691-313-136.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2651-079-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.

πυράξα και φεθλές και σχεδόν ευλαβικά χρησιμοποιεί πάρα πολλοί κόσμος εδώ και πάρα πολλά χρόνια την Nivea Cream. Και δεν είναι τυχαίο, γιατί είναι μια πολύ έτσι πλούσια ενεδατική κρέμα. Η νούμερο 1 μάρκα περιποίησης επιδερμίδας λοιπόν, η Nivea, σας καλεί στο Smart Park παρέα με τον 95,2 Athens DJ το Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Εκεί θα είμαστε μαζί. Θα εκπέμπουμε live από τις 12 μέχρι τις 3 το μεσημέρι για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream και να μάθουμε και για τις 100 χρήσεις της. Κουλέ, εγώ άμα μου πεις τώρα μπορώ να σκεφτώ, ας πούμε, μέχρι 10. 100 χρήσεις. Αυτό είναι τουλάχιστον εντυπωσιακό. Θα υπάρχει και ένα interactive digital game εκεί. Μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Σας περιμένω λοιπόν με την Nivea Cream αυτό το Σαββατοκύριακο στο Smart Park. Teddy Swims τώρα και Bad Dreams εδώ στον 95,2 Athens DJ, εδώ που ακούτε μόνο επιτυχίες. Η Νάγια Αποστόλου μέχρι τις 12 στα ραδιοφωνά σας. Το Viber ανοιχτό για τα μηνύματά σας, 69 31 952 952.

0: 89,6 Radio DJ.
1: Δουλειές, ό,τι κι αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Ξενία εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, ποικιλία κοροναϊκή 2 λίτρα, μόνο 14,30. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές όλα τα ζελεδάκια και τις καραμέλες Χάριμπο, αλλά και Nutri Valley, παιδικά δημητριακά και γρανόλα. Γαλαξία.
0: Fresh and Healthy, στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
2: Οι γλυκές γεύσεις κυριεύουν το πνεύμα μας και μας ηρεμούν και μπορούν να μας τις δώσουν και τα φρέσκα κραμβοειδή λαχανικά της εποχής, όπως το λάχανο, το μπρόκολο και το κουνουπίδι. Όταν μαγειρευτούν τα λαχανικά αυτά, μελώνουν και μας δίνουν εκείνη τη γλυκιά ευχαρίστηση που συνήθως αποζητούμε στους υδατάνθρακες, χωρίς όμως να μας γεμίζουν περιττές θερμίδες, άρα και ενοχές.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων από την 5η 10 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, μημίκος κοτόπουλο ολόκληρο, συσκευασμένα και παναρισμένα μέρη κοτόπουλου, 30% φθηνότερα. Ελιά ή σπαλά από μοσχαράκι γάλακτος Ολλανδίας χωρίς κόκαλο, 14,25 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
3: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
4: Μόλις η τσάντα γεμίσει σχολικά, θα ξεκινήσει η νέα χρονιά. Με Funny Bunny φυσικά. Μαρκαδόρι, μολύβια, γόμες, κασετίνες, τετράδια και τσάντες σε ένα σωρό σχέδια και χρώματα για όλους τους μικρούς μαθητές. Στα Funny Bunny η τσάντα θα γεμίσει οικονομικά, με επώνυμα σχολικά και τους ήρωες που λατρεύουν τα παιδιά. Funny Bunny στο κέντρο των Ιωαννίνων, Αριστοτέλους Βαλαωρίτου 5, απέναντι από το Άλσος. Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα και στα σχολικά.
5: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
6: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
7: Tullis Motors ΑΕ.
8: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
7: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
8: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
7: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
9: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93021.
10: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Πράκτικερ θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
11: Μόνο επιτυχίες.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
3: Are you ready?
4: Are you ready?
5: Are you ready?
4: Let's go!
2: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
6: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Εκπλήξεις από φέτος το εκπαιδευτικό σύστημα. Για πρώτη φορά εφαρμόζεται σε 11 δημόσια σχολεία το Διεθνές Απολυτήριο. Το φετινό καλοκαίρι στη Μεσόγειο ήταν το θερμότερο στην ιστορία από το 1982, σύμφωνα με το Αστεροσκοπείο Αθηνών. Ζήσε Μάη μου, ο πόλεμος στο Ιράν θα τερματιστεί αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, δήλωσε ο Τραμπ. Στο κρανίο τα πήρε η Τζένιφερ Λόρενς. Η ηθοποιός απειλεί να εγκαταλείψει το Instagram αν οι followers παραμείνουν τόσο αρνητικοί, όπως λέει. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
6: Έθριος με ως 35 βαθμούς. Καλός καιρός με ως 37 βαθμούς αύριο Σάββατο.
0: DJ! Η ώρα είναι 11.
7: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
8: Hey, I'm Tiesto.
9: Hey, I'm Ed Sheeran.
10: This is Dua Lipa.
11: Yo, it's Billie Eilish.
12: Hey, we are Imagine Dragons.
13: I'm Calvin.
14: Hi, this is Shakira, and you're listening to 95.2 Athens DJ.
15: Εδώ είμαστε και πάλι, καλημέρα. Καλή Παρασκευή να έχουμε, 11 Σεπτεμβρίου σήμερα. Υποδεχόμαστε μαζί το Σαββατοκυριακό εδώ στον 95,2 Athens DJ. Τι σχέδια έχετε? Εμείς είπαμε θα τα πούμε live μαζί στο Smart Park. Σάββατο ή Κυριακή, ελάτε, όποια μέρα σας βολεύει. Τώρα, αν έχετε μεγάλη μέρα σήμερα και στο δρόμο για το σπίτι μετά τη δουλειά βαριέστε να περάσετε και από το σούπερ μάρκετ, μπορείτε να κάνετε τα ψώνια σας, θυμηθείτε, μέσω e-food από σούπερ μάρκετ όπως Κλαβενίτης, Αλφαβήτα Βασιλόπουλος, My Market, Μασούτης και να τα παραλάβετε στο σπίτι στις ίδιες τιμές με το φυσικό κατάστημα και την ευκολία του e-food χωρίς να αλλάξετε το πρόγραμμά σας και με δωρεάν delivery μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου. Πάμε για επιτυχίες, έρχονται Bad Bunny, Alicia Keys, Hugh Gale Calhoun, Calvin Harris και Clementine Douglas τώρα με το Blessings.

από τα καλύτερα του 2026. Έλα, σιγά σιγά θα αρχίσουμε να κάνουμε και ανασκόπηση. Πλησιάζουμε και σε αυτή την εποχή που με το που μπαίνει ο Δεκέμβρης αρχίζει και λες ποια ήταν τα καλύτερα της χρονιάς. Τον Χιούγκελ εγώ το βάζω στους κορυφαίους. Λοιπόν, έχω να σας πω ότι εκτός από τη σημερινή επιστροφή των μαθητών στο σχολείο, έχουμε και back to school party την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ. Back to school party στο Άλσος Περιστερίου, σταθμός μετρό Ανθούπολη. Live εμφάνιση από Good Jump Nikki και Star DJ ο Μιχάλης Θεοσόπουλος, ένα δυνατό DJ set με είσοδο ελεύθερη και την υποστήριξη του Δήμου Περιστερίου. Σαμπρίνα Κάρπεντερ, τώρα.

0: φας.
1: Ο Μιχάλης είναι ρε παιδιά. Ο Μιχάλης δεν βάζει από μήνες. Είστε μου ότι είστε Σαουσόπουλο.
2: Ναι καλέ, αυτός είμαι.
3: Η εκπομπή που ακούτε και αγαπάτε.
2: Ποιο είναι το μωρό που κλαίει μέσα?
1: Δεν κλαίει, ουρλιάζει. Μιχάλη, Μιχάλη.
4: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
5: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
6: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
5: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
6: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
7: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
11: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
12: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, Η Τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος.

0: Και αυτά τσεκ.
1: Ντουζιά και κλασέρια να τα οργανώνω.
2: Τσεκ.
1: Α, και πλασελίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
3: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
0: Σχολικά, τσεκ.
4: Σχολείο Μουστάκας.
3: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
5: Μπες στο e-food. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί. E-food. Το delivery στην Ελλάδα.
6: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
7: Μόνο DJ.
8: Σας ακούω κάθε μέρα.
7: Μου κρατάτε συντροφιά.
8: Η μουσική σας είναι τέλεια.
7: Μόνο επιτυχίες.
9: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
10: Μόνο DJ.
7: Μόνο DJ.
9: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες. Για την Αθήνα.
11: 89,6 Radio DJ.
12: Cosin Live. Haiju 25th Anniversary Tour. Με τη δική του ιστορία και νέες επικές διασκευές, το λατρεύουμε σε κάθε επανεκτέλεση ή remix του. Με νέο υλικό στον ορίζοντα και ασταμάτητες περιοδίες, οι Cosin έρχονται για μια best of set list όλων των κορυφαίων τραγουδιών τους. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Stage Ioannina. Cosin Live. DJ Party by Harris Chitos και Σωτήρης Χόνας. Προπόληση στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 89,6 Ιωάννινα DJ.
13: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει άλλο ένα. Μούρα. Σπέσιαλτι χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιεις ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.
14: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
15: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
1: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
16: Για σχολικά.
1: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά άλλου. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
16: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
1: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
17: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβος-γνώσης.gr. Να τα και τα εκπτωτικά!
1: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
17: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
18: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε Botanic Therapy, Φρουκτής, Color Sensation, Όλια και Γκαρνιέ, περιποίηση προσώπου. Φέρει 900 ml, μόνο 2,66. Lenore μαλακτικά 87 μεζούρες, μόνο 5,45. Και Skip Giga, μόνο 13,40. Γαλαξία.
19: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
20: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
19: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
20: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
21: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έρχεται στα Γιάννενα με πολύ κέφι για ένα μοναδικό stand-up comedy show. Εξωγήινος η επιστροφή. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στο θέατρο.

0: Πρωτεΐν Κώστας Φρότζος. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης παρέας γέλιου. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Φυσική προπόληση στα βιβλιοπωλεία Πρόκος. Παραγωγή Moonwalk Events.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.

Λόλα Γιάνγκ με το Messy μας έφτασε περίπου στις 11 και 42. Βλέπω, λέει, το ρολόι. Εδώ ήταν 95,2 Athens DJ. Στις 12 ο Νίκος Ζώης θα είναι εδώ. Εσύ όταν έχεις δωρεάν delivery μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου από το eFood δεν σε νοιάζει τίποτα. Ακόμα και να έχεις πρόβλημα με το αυτοκίνητο, που δεν το εύχομαι βέβαια. Ή τέλος πάντων κάτι να πάει στραβάκι ανάποδα. Μέσω eFood μπορείς να παραγγείλεις τα ψώνια σου από σούπερ μάρκετ όπως Κλεβενίτης, Αλφαβητά Βασιλόπουλος, My Market, Μασούτης και να τα παραλάβεις στο σπίτι με τις ίδιες τιμές όπως το φυσικό κατάστημα και την ευκολία της παράδοσης μέσω eFood. Πολλά πολλά φιλιά από μένα, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Τα λέμε αύριο και μεθαύριο στο Smart Park παρέα με την Nivea Cream 12 με 3. Bye.

0: Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Χρύσα, πόσα ζώα πήρε ο Μωυσής στην Κιβωτό?
2: Ο Μωυσής δεν πήρε, Μιχάλη, ο Νόε πήρε.
1: Σωστά.
3: Μπράβο, μπράβο.
1: Καταρχήν έχει ξυπνήσει. Εύη, πώς λέγεται η περιοχή στη Βάρη που φημίζεται για τις ταβέρνες με τα κοψίδια?
2: Τα Βλάχικα.
1: Ναι.
3: Α, το βρήκε. Κέρδισε το κορίτσι.
1: Εντάξει.
2: Ευχαριστώ.
1: Η Εύη κέρδισε 100 ευρώ με τετά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
4: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
0: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone CU ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 18:30, στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μία χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamore, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneCU.gr. CU. Ζούμε στο full.
5: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζεις το live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest, 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη, παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Με το 89,6 Radio DJ.
7: Αγαπητή μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
8: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
7: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
8: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
7: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
8: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
7: Ανορεξίες έχεις πάλι.
8: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
9: Γεύσεις φούρνου, Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
8: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
10: Ίαση ΣΠΑ. Ίαση ΣΠΑ. Ίαση ΣΠΑ. Πρέπει να το θυμάμαι.
11: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
10: Το Ίαση ΣΠΑ φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
11: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμ' ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο?
10: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
11: Στο Ίαση ΣΠΑ στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651-313-927. Ίαση ΣΠΑ. Η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
12: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας.
13: Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
14: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
15: Ρε μπρο, τι ζόρικα θέματα μπήκαν φέτος οικονομία. Λες να μας κάνουν και εμάς τα ίδια του χρόνου.
16: Αφού τα έλεγε ο κυριούλης ρε μπρο στα παιδιά φέτος, θεωρία φάσης οικονομικού κύκλου θα μπουν. Άσε που στα τελευταία μαθήματα και μεταβολές έκανε, και ελαστικότητα έκανε, και ανώτατη τιμή έκανε. Τι άλλο να κάνει, σπαθιά να καταπιεί. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τα μαθήματα για να είμαστε και εμείς έτοιμοι του χρόνου.
15: Φύγαμε!
17: Άκης Οικονόμου, Theory Economics. Η απόλυτη εξειδίκευση στα μαθήματα οικονομίας και πληροφορικής. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος. Το Theory Economics, τώρα και στην Παιδινή Ιωαννίνων. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα για όλες τις τάξεις γυμνασίου και λυκείου. Θα μας βρείτε στην Πάροδο Βελισσαρίου, πάνω στον κεντρικό δρόμο Παιδινής. Τηλέφωνο 26513 12439.
18: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89-896.
19: Μόλις η τσάντα γεμίσει σχολικά, θα ξεκινήσει η νέα χρονιά. Με Funny Bunny φυσικά. Μαρκαδόρι, μολύβια, γόμες, κασετίνες, τετράδια και τσάντες σε ένα σωρό σχέδια και χρώματα για όλους τους μικρούς μαθητές. Στα Funny Bunny η τσάντα θα γεμίσει οικονομικά με επώνυμα σχολικά και τους ήρωες που λατρεύουν τα παιδιά. Funny Bunny στο κέντρο των Ιωαννίνων, Αριστοτέλους Βαλαωρίτου 5, απέναντι από το Άλσος. Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα και στα σχολικά.
20: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
21: Ένταση, πάθος, αδρεναλίνη. Titan Gym, το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη, αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
22: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
23: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.

0: I tried to escape, my life is an x-ray. I'm sorry, a sex tape, you only get one take. Quiet on the set, please. Rolling anxiety.
1: Radio DJ.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Εντάξει. Ξεκάθαρα DJ.
1: My name is Cyril.
2: Ich bin Robin Schulz.
3: Radio DJ.

0: τη μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
1: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
0: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
1: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
0: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
1: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
0: Ανορεξίες έχεις πάλι.
1: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
2: Γεύσεις φούρνου, Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
1: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντο Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
3: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89-896.
4: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
5: Tullis Motors ΑΕ.
6: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
5: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
6: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
5: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μισθώση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
8: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει «Άλλο ένα, μούρα». Σπέσιαλτι χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιεις ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.
9: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία. Δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη. Ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
10: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
11: Μεσημέρι με επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: Είναι το Internet Report στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Πώς θα σου φαινόταν να μιλάς στην τηλεόραση και αυτή να σου απαντάει? Κάτι τέτοιο ετοιμάζουν οι μεγάλες εταιρείες οπτικοακουστικών με την ενσωμάτωση τεχνητής νοημοσύνης στις συσκευές τους. Έτσι, βλέποντας μια ταινία στην τηλεόραση, θα μπορείς να τη ρωτάς για το ποιος ηθοποιός είναι αυτός που βλέπεις ή πόσα βραβεία έχει κερδίσει η εν λόγω ταινία. Άλλο παράδειγμα, βλέπεις τελικό Champions League και δεν ξέρεις ποιος παίκτης έκανε φάουλ. Ρωτάς την τηλεόρασή σου και αυτή σου απαντάει κανονικά. Αυτό θα γίνεται επειδή η Smart TV του μέλλοντος θα παρακολουθεί μαζί με σένα αυτά που βλέπεις και ό,τι ερώτηση χρειαστείς θα μπορεί να σου απαντήσει. Άρα, με λίγα λόγια, στο μέλλον δεν θα παρακολουθείς μόνο εσύ τηλεόραση, αλλά θα σε παρακολουθεί και αυτή.
1: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες.
3: Οι άλλοι, χα, καίνε ρεύμα.

0: τα Ιωάννινα συντονίζονται.
1: Οι επιτυχίες παίζουν στον
0: 89,6
1: Radio DJ.

0: σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε Nescafé Azira, Concentrate Coffee και Ice Mixes, Pedigree, Perfect Fit, Caesar και Siba, ένα συν ένα δώρο. Γαλαξίας.
1: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
2: Αχ, αυτή η μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
3: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
2: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
3: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
2: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
3: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
2: Ανορεξίες έχεις πάλι.
3: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
4: Γεύσεις φούρνου, Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
5: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντο Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
6: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 14 Σεπτεμβρίου, Ιωάννινα, υπαίθριο θέατρο ΑΕΗΝ. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
7: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titan Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, cross cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή όμως προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
8: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση, δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπηλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη νέα ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
7: Titans Sports Revolution. Έλα σε εμάς. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
9: Τώρα, Titans Gym και στην Ηγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου. Βρεκοχώρη.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
12: Fresh and Healthy στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
13: Οι γλυκές γεύσεις κυριεύουν το πνεύμα μας και μας ηρεμούν και μπορούν να μας τις δώσουν και τα φρέσκα κραμβοειδή λαχανικά της εποχής, όπως το λάχανο, το μπρόκολο και το κουνουπίδι. Όταν μαγειρευτούν τα λαχανικά αυτά μελώνουν και μας δίνουν εκείνη τη γλυκιά ευχαρίστηση που συνήθως αποζητούμε στους υδατάνθρακες, χωρίς όμως να μας γεμίζουν περιττές θερμίδες, άρα και ενοχές.
14: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων από την 5η 10 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, μημίκος κοτόπουλο ολόκληρο, συσκευασμένα και παναρισμένα μέρη κοτόπουλου 30% φθηνότερα. Ελιά ή σπαλάπομο σκαράκι γάλακτος Ολλανδίας χωρίς κόκαλο 14,25 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς.
15: Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.

0: Αχ, αυτή η μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
1: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
0: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
1: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
0: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
1: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
0: Ανορεξίες έχεις πάλι.
1: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
2: Γεύσεις φούρνου, Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
1: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
3: Κοσίν, live. Haiju, 25th Anniversary 2. Με τη δική του ιστορία και νέες επικές διασκευές, το λατρεύουμε σε κάθε επανεκτέλεση ή remix του. Με νέο υλικό στον ορίζοντα και ασταμάτητες περιοδίες, οι Cosin έρχονται για μια best of set list όλων των κορυφαίων τραγουδιών τους. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Stage Ioannina. Cosin, live. DJ Party by Harris Chitos και Σωτήρης Χόνιας. Προπόληση στο more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας 89,6 Ιωάννινα DJ.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Πράκτικερ θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
6: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79896.
1: Γιώργο, Γιώργο, ξύπνα.
7: Δεν θέλω να πάω σχολείο.
1: Ποιο σχολείο? Πρέπει να πας στο γραφείο.
7: Ουφ, δεν μπορώ να κάνω κοπάνα.
8: Να πάμε μια βόλτα στον κόμβο γνώσης, να πάρουμε σχολικά.
1: Για τα παιδιά ναι. Για σένα τι θα πάρεις?
8: Ου, τα πάντα. Όλη τη γραφική ύλη. Ξέρεις τι χρειάζεται ένα γραφείο?
1: Δικαιολογία για να μην πας.
9: Βίβλιο χαρτοπολείο Κόμβος Γνώσης.
10: Τεράστια ποικιλία σε γραφική ύλη για το σχολείο και την επιχείρησή σας.
9: Σχολικές τσάντες και κασετίνες Παγουρίνο.
10: Βιβλία και βοηθήματα για όλες τις τάξεις.
9: Είδη ζωγραφικής, παιχνίδια, δώρα.
10: Ακόμα επισκευές υπολογιστών αλλά και περιφερειακά υπολογιστών για gaming.
9: Θα μας βρείτε Φιλικής Εταιρείας 2 στα Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ.
10: Τώρα και νέο κατάστημα στην Ανατολή Ιωαννίνων 97.
9: Και φυσικά στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα κόμβος γνώσης.gr.
10: Ένας συναρπαστικός κόσμος.

0: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία. Δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη. Ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
1: Μαμά, οι διακοπές τελείωσαν. Που σημαίνει ένα πράγμα. Πάμε για σχολικά. Θέλω τσάντα με δεινόσαυρους, κασετίνα με σούπερ ήρωες, πολλά τετράδια, μαρκαδόρους, ξυλομπογιές και...
2: Ουφ, εντάξει, εντάξει. Έχεις κάποια άλλη επιθυμία, γιατί έχω αρχίσει να υδρώνω.
1: Ναι, να πάμε στο βιβλιοπωλείο Κονής.
2: Ωραία ιδέα. Εκεί θα βρούμε τα πάντα. Και άκουσα ότι έχει φοβερές προσφορές. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957 ξέρουμε τι χρειάζονται μικροί και μεγάλοι. Φέτος σας περιμένει τεράστια ποικιλία σε σχολικά είδη και επώνυμα μπραντς με επιλογές για κάθε παιδί και κάθε σχολική λίστα. Σακίδι Apollo και Must με έκπτωση έως 40%. Πακέτα τετραδίων σε τιμές που πραγματικά ξεχωρίζουν. Δύσιμο βιβλίο. Επιπλέον, ετοιμάζουμε τη σχολική σας λίστα και τη φέρνουμε δωρεάν στο χώρο σας. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Οδιάκου 12 στο 26510-27382 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα konis.gr ή ακολουθήστε μας στο Facebook και Instagram. Βιβλιοπωλείο Konis. Εδώ ξεκινούσαν οι δικές σας σχολικές χρονιές και σήμερα συνεχίζονται οι δικές τους. Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει «Άλλο ένα». Μούρα. Specialty χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιεις ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.
3: This is Radio DJ.
4: Two in, two up, back ends, booked up, look up, I'm flying, yeah I'm free now, see now, society's time, me release now.

0: Fresh and Healthy στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Οι γλυκές γεύσεις κυριεύουν το πνεύμα μας και μας ηρεμούν και μπορούν να μας τις δώσουν και τα φρέσκα κραμβοειδή λαχανικά της εποχής, όπως το λάχανο, το μπρόκολο και το κουνουπίδι. Όταν μαγειρευτούν τα λαχανικά αυτά μελώνουν και μας δίνουν εκείνη τη γλυκιά ευχαρίστηση που συνήθως αποζητούμε στους υδατάνθρακες, χωρίς όμως να μας γεμίζουν περιττές θερμίδες, άρα και ενοχές.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων από την 5η 10 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, μιμίκος κοτόπουλο ολόκληρο, συσκευασμένα και παναρισμένα μέρη κοτόπουλου, 30% φθηνότερα. Ελιά ή σπαλά από μοσχαράκι γάλακτος Ολλανδίας χωρίς κόκαλο, 14,25 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.

More music. Yeah. 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: Επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σουβλάκια, κοντοσούβλι, μπιφτέκια μόνο 6,90. Ουίσκι Ντιούαρς μόνο 16,85. Και τζιν Μπομπέι μόνο 21,10. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένα τυποποιημένα τυριά φάγη. Γαλαξίας.
1: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει άλλο ένα. Μούρα. Σπέσιαλτι χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιεις ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.
2: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
3: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
4: Μόλις η τσάντα γεμίσει σχολικά, θα ξεκινήσει η νέα χρονιά. Με Funny Bunny φυσικά. Μαρκαδόρι, μολύβια, γόμες, κασετίνες, τετράδια και τσάντες σε ένα σωρό σχέδια και χρώματα για όλους τους μικρούς μαθητές. Στα Funny Bunny η τσάντα θα γεμίσει οικονομικά, με επώνυμα σχολικά και τους ήρωες που λατρεύουν τα παιδιά. Funny Bunny στο κέντρο των Ιωαννίνων, Αριστοτέλους Βαλαωρίτου 5, απέναντι από το Άλσος. Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα και στα σχολικά.
5: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
6: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έρχεται στα Γιάννενα με πολύ κέφι για ένα μοναδικό stand-up comedy show. Εξωγήινος η επιστροφή. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στο θέατρο ΕΙΜ Κώστας Φρότζος. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης παρέας γέλιου. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Φυσική προπόληση στα βιβλιοπωλεία Πρόκος. Παραγωγή Moonwalk Events.
7: Εννοείται όλοι.

0: αυτή η μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
1: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
0: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
1: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
0: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
1: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
0: Ανορεξίες έχεις πάλι.
1: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
2: Γεύσεις φούρνου, Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
1: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
3: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
4: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
5: Tullis Motors ΑΕ.
6: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
5: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
6: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
5: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
8: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26510-77472. delta360.gr.
11: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
12: Ήξερες ότι στο 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
13: Τα παιδιά ρωτάνε συνέχεια κάτι. Επειδή όμως κανένας δεν κάθεται να μετρήσει πόσες φορές ρωτάει κάτι το παιδί του, θα σας πούμε εμείς. Δηλαδή όχι εμείς, οι έρευνες. Ένα τετράχρονο παιδί κάνει περίπου 400 ερωτήσεις την ημέρα. Μια ασπιρίνη να έχετε κοντά και όλα καλά θα πάνε.
14: Λένε ότι η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις και αξία αυτό που παίρνεις. Εμείς στα My Market σας προσφέρουμε καθημερινά τις χαμηλότερες τιμές με τη μεγαλύτερη αξία. Για να μπορείτε εσείς να επιλέξετε το καλύτερο για τις δικές σας ανάγκες. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
15: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθιος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει «Άλλο ένα, μούρα». Specialty χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιείς ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα, δίπλα στη λίμνη.
1: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
2: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό brunch. Κρύα και ζεστά snack, ζουμερά burger, club sandwich και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άγιο Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
3: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
4: Τώρα με μια συνδρομή έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
5: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη. 80.

0: Στις 11 Σεπτεμβρίου του 1944, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Έλληνας κινηματογραφιστής Νίκος Περάκης. Τον ξέρετε σίγουρα από το Λούφα και Παραλλαγή και από τη Σιρήνα στο Αιγαίο, το οποίο είναι πανέμορφο και βρίσκεται κάτω από την προστασία του Παγκόσμιου Ταμείου για τη Φύση, WWF, που ιδρύθηκε την ίδια ημέρα του 1961, σαν σήμερα. Ταμείο με γερές καταθέσεις έχει σίγουρα και ο γεννημένος το 1965, σαν σήμερα, Αμερικανός τραγουδιστής Μόμπι. Το ίδιο και η Σελίν Διόν, που το 1990, σαν σήμερα, κυκλοφόρησε το πρώτο αγγλόφωνο άλμπουμ της. Μέχρι τότε τα έλεγε όλα στα γαλλικά.
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Take it to the max. Please just rewind. Take it to the max.
1: Αχ, αυτή η μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
2: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
1: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
2: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
1: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
2: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
1: Ανορεξίες έχεις πάλι.
2: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
3: Γεύσεις φούρνου, Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
4: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
5: Σχολεία, δουλειές, ό,τι κι αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Ξενία εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, ποικιλία κορονέικη 2 λίτρα, μόνο 14,30. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές όλα τα ζελεδάκια και τις καραμέλες Χάριμπο, αλλά και Νούτρι Βάλεϊ, παιδικά δημητριακά και γρανόλα. Γαλαξίας.
6: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
2: Για σχολικά.
6: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
2: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
6: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα kombosgnosis.gr.
2: Να τα και τα εκπτωτικά!
6: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
4: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
7: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
8: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 14 Σεπτεμβρίου, Ιωάννινα, υπαίθριο θέατρο Αιήν. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
9: Cosin Live Haiju 25th Anniversary Tour. Με τη δική του ιστορία και νέες επικές διασκευές, το λατρεύουμε σε κάθε επανεκτέλεση ή remix του. Με νέο υλικό στον ορίζοντα και ασταμάτητες περιοδίες, οι Cosin έρχονται για μια best of set list όλων των κορυφαίων τραγουδιών τους. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Stage Ioannina. Cosin Live. DJ Party by Harris Tzitos και Σωτήρης Χόνιας. Προπόληση στο more.com.
10: Χορηγός επικοινωνίας 89,6 Ιωάννινα DJ.
11: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
12: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
11: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
12: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
13: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-8-9-6
14: Fresh and Healthy στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Οι γλυκές γεύσεις κυριεύουν το πνεύμα μας και μας ηρεμούν. Και μπορούν να μας τις δώσουν και τα φρέσκα κραμβοειδή λαχανικά της εποχής, όπως το λάχανο, το μπρόκολο και το κουνουπίδι. Όταν μαγειρευτούν τα λαχανικά αυτά, μελώνουν και μας δίνουν εκείνη τη γλυκιά ευχαρίστηση που συνήθως αποζητούμε στους υδατάνθρακες, χωρίς όμως να μας γεμίζουν περιττές θερμίδες, άρα και ενοχές.
15: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων από την 5η 10 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, μημίκος κοτόπουλο ολόκληρο, συσκευασμένα και επαναρισμένα μέρη κοτόπουλου, 30% φθηνότερα. Ελιά ή σπαλά από μοσχαράκι γάλακτος Ολλανδίας χωρίς κόκαλο, 14,25 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.

0: listening to John on New Music Show.
1: John Boutzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
2: New Music Show. The Summer Edition.

Ακούτε το New Music Show στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Αλήθεια, πώς περάσατε το καλοκαίρι? Πιστεύω Σεπτέμβρης να σας βρίσκει ανανεωμένους και εγώ θα είμαι εδώ βέβαια να σας παρουσιάζω πρώτος όλες τις νέες κυκλοφορίες.

0: αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
1: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
0: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
1: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
0: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
1: Ανορεξίες έχεις πάλι.
0: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
2: Γεύσεις φούρνου, Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
0: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
3: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει «Άλλο ένα, μούρα». Specialty χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιεις ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
6: Μόλις η τσάντα γεμίσει σχολικά, θα ξεκινήσει η νέα χρονιά. Με Funny Bunny φυσικά. Μαρκαδόρι, μολύβια, γόμες, κασετίνες, τετράδια και τσάντες σε ένα σωρό σχέδια και χρώματα για όλους τους μικρούς μαθητές. Στα Funny Bunny η τσάντα θα γεμίσει οικονομικά, με επώνυμα σχολικά και τους ήρωες που λατρεύουν τα παιδιά. Funny Bunny στο κέντρο των Ιωαννίνων, Αριστοτέλους Βαλαωρίτου 5, απέναντι από το Άλσος. Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα και στα σχολικά.
7: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
8: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
9: 89,6 Ιωάννινα DJ.
10: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
11: Hey y'all, this is Måneskin.
12: Hey, it's Billie Eilish.
13: Yo, this is like Mike and Dimitri Vegas.
14: Hi, this is Calvin Harris.
15: Hey, what's up, guys? This is Maluma.
16: What's up, guys? It's boy Rauw Alejandro.
17: Hi, this is Enrique Iglesias.
18: This is The Weeknd.
19: Hey, this is Lil Nas X.
20: You're listening to New Music Show with John.
10: John Budzikas.
2: New Music Show, the summer edition.

Βρισκόμαστε στο Σεπτέμβριο, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας με το New Music Show και επιστρέφω στις live εκπομπές την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Για ακόμη μια χρονιά θα ακούσετε όλες τις νέες κυκλοφορίες πρώτα απ' όλους, πριν απ' όλους.

0: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
1: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, cross cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
2: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπήλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη νέα ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
1: Titans Sports Revolution. Έλα σε εμάς. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
3: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου. Βρεκοχώρη.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα πράκτικε θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
5: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79896.
6: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας? Καλό. Δεκαετίας? Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
7: Tollis Motors ΑΕ.
8: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
7: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tollis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
8: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tollis Motors σας δίνει τη λύση.
7: Business Center Tollis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tollis Motors ΑΕ.
9: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
10: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι Πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
11: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεο 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
12: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθιος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και επιστρέφω με το New Music Show τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Περιμένουμε κάποιες μεγάλες κυκλοφορίες μέχρι το τέλος του χρόνου και σίγουρα θα τις ακούσετε πρώτοι εδώ. Άλλη μία μεγάλη καλοκαιρινή επιτυχία έρχεται τώρα.
1: Hey, we are Vice Zone and you are listening to our track.

Το New Music Show, η αγαπημένη σας ραδιοφωνική εκπομπή, επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου με περισσότερες νέες επιτυχίες και τα αγαπημένα σας τραγούδια. Hi, this is Taylor Swift and you're listening to another

0: αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
1: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
0: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
1: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
0: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
1: Ανορεξίες έχεις πάλι.
0: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
2: Γεύσεις φούρνου, έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
0: Γεύσεις φούρνου έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
3: Ρε μπρο, τι ζόρικα θέματα μπήκαν φέτος οικονομία. Λες να μας κάνουν και εμάς τα ίδια του χρόνου.
4: Αφού τα έλεγε ο κυριούλης ρε μπρο στα παιδιά φέτος, θεωρία φάσης οικονομικού κύκλου θα μπουν. Άσε που στα τελευταία μαθήματα και μεταβολές έκανε, και ελαστικότητα έκανε, και ανώτατη τιμή έκανε. Τι άλλο να κάνει, σπαθιά να καταπιεί. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τα μαθήματα για να είμαστε και εμείς έτοιμοι του χρόνου.
3: Φύγαμε!
5: Άκης Οικονόμου, Theory Economics. Η απόλυτη εξειδίκευση στα μαθήματα οικονομίας και πληροφορικής. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος. Το Theory Economics, τώρα και στην Παιδημίου Ανίνων. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα για όλες τις τάξεις γυμνασίου και λυκείου. Θα μας βρείτε στην Πάροδο Βελισσαρίου, πάνω στον κεντρικό δρόμο Παιδινής. Τηλέφωνο 26513 12439.
6: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
9: 89,6 Ιωάννινα DJ.
10: Hi, this is Ariana Grande.
11: I'm Dua Lipa. This is New Music Show.
12: What's up guys, I'm Alex.
13: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
14: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
15: It's Ozier. It's Ozier.
16: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
17: John Boudzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
18: New Music Show. The Summer Edition.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζικάς και ακούτε το New Music Show, την αγαπημένη σας εκπομπή, η οποία επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Για 7η συνεχόμενη χρονιά, το καθημερινό σας ραντεβού θα είναι εδώ, στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό.

Ο Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Θα επιστρέψω live με νέες κυκλοφορίες τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Μέχρι τότε ακούμε όλες τις μεγάλες επιτυχίες από το καλοκαίρι που μας πέρασε.

0: Φρουκτής, Color Sensation, Όλια και Γκαρνιέ περιποίηση προσώπου. Φέρει 900 ml μόνο 2,66. Lenore μαλακτικά 87 μεζούρες μόνο 5,45. Και Skip Giga μόνο 13,40.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2651 079 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας? Καλό. Δεκαετίας? Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Tullis Motors ΑΕ.
4: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
3: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
4: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
3: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
6: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
7: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει άλλο ένα, μούρα. Specialty χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιείς ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα, δίπλα στη λίμνη.

0: στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
3: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
4: Για σχολικά?
3: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά άλλου. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
4: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
3: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
5: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
3: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
5: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
6: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
7: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
8: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
9: DJ, τι άλλο.

0: παιδιά, εσείς ακούσατε ότι η Snappy, η πρώτη ελληνική neobank με έδρα τα Ιωάννινα, διοργανώνει open air cinema στο πάρκο Λιθαρίτσια για να γιορτάσει τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της. Μαθαίνουμε ότι είναι ήδη sold out, αλλά μπορείτε να δείτε περισσότερα στο snappybank.com. Και αν δεν βρείτε θέση, μπορείτε και πάλι να απολαύσετε την ταινία της επιλογής σας κάτω από τα αστέρια. Πάρτε το σκαμπό σας, το μαξιλαράκι σας, ό,τι θέλετε εσείς και καθίστε τριγύρω. Είναι μεγάλη η πλατεία για όλους. Η Snappy είναι η πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και φέρνει μια 100% ψηφιακή τραπεζική εμπειρία στο κινητό σου. Με ελληνικό IBAN και μηδενικές προμήθειες σε Ελλάδα και εξωτερικό, αποταμιευτικό λογαριασμό με επιτόκιο έως 2,25%, 1,5% cashback σε κάθε συναλλαγή για όλο το Σεπτέμβριο, ανταγωνιστικά προϊόντα για μικροδάνεια και επενδύσεις και με 24-ωρη εξυπηρέτηση από ανθρώπους, θα γίνει η αγαπημένη σου τράπεζα. Και όχι μόνο επειδή είναι από τον τόπο μας. Κατεβάστε την εφαρμογή της Snappy από το Google Play ή το App Store και ανοίξτε το λογαριασμό σας εύκολα και γρήγορα.
1: Δεν υπάρχει άλλος σαν τον DJ.

0: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του γαλαξία σε Nescafé Azira, Concentrate Coffee και Ice Mixes, Pedigree, Perfect Fit, Caesar και Siba, ένα συν ένα δώρο. Γαλαξίας.
1: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει «Άλλο ένα, μούρα». Σπέσιαλτι χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιεις ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.
4: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άγιο Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
5: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας έρχεται στα Γιάννενα με πολύ κέφι για ένα μοναδικό stand-up comedy show. Εξωγήινος η επιστροφή. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στο θέατρο ΕΙΝ Κώστας Φρότζος. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης παρέας γέλιου. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Φυσική προπόληση στα βιβλιοπωλεία Πρόκος. Παραγωγή Moonwalk Events.
6: We don't stop the music. We will

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: παιδιά, εσείς μάθατε ότι η Snappy, η πρώτη ελληνική neobank με έδρα τα Ιωάννινα, διοργανώνει open air cinema στο πάρκο Λιθαρίτσια για να γιορτάσει τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της? Μάθαμε ότι είναι ήδη sold out, αλλά εσείς μπορείτε να δείτε περισσότερα στο snappybank.com. Και αν δεν βρείτε θέση, μπορείτε και πάλι να απολαύσετε την ταινία της επιλογής σας κάτω από τα αστέρια. Πάρτε το σκαμπό σας, το μαξιλαράκι σας, ό,τι θέλετε εσείς και καθίστε τριγύρω. Είναι μεγάλη πλατεία για όλους. Η Snappy είναι η πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και φέρνει μια 100% ψηφιακή τραπεζική εμπειρία στο κινητό σου. Με ελληνικό IBAN και μηδενικές προμήθειες σε Ελλάδα και εξωτερικό, αποταμιευτικό λογαριασμό με επιτόκιο έως 2,25%, 1,5% cashback σε κάθε συναλλαγή για όλο το Σεπτέμβριο, ανταγωνιστικά προϊόντα για μικροδάνεια και επενδύσεις και με 24-ωρη εξυπηρέτηση από ανθρώπους, θα γίνει η αγαπημένη σου τράπεζα. Και όχι μόνο επειδή είναι από τον τόπο μας. Κατεβάστε την εφαρμογή της Snappy από το Google Play ή το App Store και ανοίξτε το λογαριασμό σας εύκολα και γρήγορα.
1: Παρασκευή με τις επιτυχίες στον 89,6 Ιωάννινα DJ.

0: ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472.
2: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
3: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
2: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
3: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
4: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8, 9, 6.
5: Μαμά, οι διακοπές τελείωσαν. Που σημαίνει ένα πράγμα. Πάμε για σχολικά. Θέλω τσάντα με δεινόσαυρους, κασετίνα με σούπερ ήρωες, πολλά τετράδια, μαρκαδόρους, ξυλομπογιές και...
6: Ουφ, εντάξει, εντάξει. Έχεις κάποια άλλη επιθυμία? Γιατί έχω αρχίσει να υδρώνω.
5: Ναι, να πάμε στο βιβλιοπωλείο Κονής.
6: Ωραία ιδέα. Εκεί θα βρούμε τα πάντα. Και άκουσα ότι έχει φοβερές προσφορές. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957 ξέρουμε τι χρειάζονται μικροί και μεγάλοι. Φέτος σας περιμένει τεράστια ποικιλία σε σχολικά είδη και επώνυμα μπραντς, με επιλογές για κάθε παιδί και κάθε σχολική λίστα. Σακίδια Πόλο και Μάστ με έκπτωση έως 40%. Πακέτα τετραδίων σε τιμές που πραγματικά ξεχωρίζουν. Δύσιμο βιβλίο. Επιπλέον, ετοιμάζουμε τη σχολική σας λίστα και τη φέρνουμε δωρεάν στο χώρο σας. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12 στο 26510 27 382, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα konis.gr ή ακολουθήστε μας στο Facebook και Instagram. Βιβλιοπωλείο Konis. Εδώ ξεκινούσαν οι δικές σας σχολικές χρονιές και σήμερα συνεχίζονται οι δικές τους.
7: Ίασις σπα. Πρέπει να το θυμάμαι.
8: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
7: Το Ίασις σπα φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
8: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμ' ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο?
7: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
8: Στο Ίασις σπα στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 26 51 313 927. Ίασις σπα. Η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
9: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας? Καλό. Δεκαετίας? Καλύτερο. Δεκαπενταετίας? Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
10: Tullis Motors ΑΕ.
11: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
10: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
11: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα σέρβις, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tollis Motors σας δίνει τη λύση.
10: Business Center Tollis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tollis Motors ΑΕ.
9: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
12: 89,6
9: Radio DJ.
12: Κάθε μέρα.

0: don't understand what's going on here.
1: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι.
2: Excuse me, Mr. DJ.
1: Και ένα ρεύμα.
3: We came, we saw, we kicked it down.
1: 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

0: Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σουβλάκια κοντοσούβλη, μπιφτέκια μόνο 6,90. Whisky Duars μόνο 16,85. Και Gin Bombay μόνο 21,10. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένα τυποποιημένα τυριά φάγη. Γαλαξίας.
1: Μόλις η τσάντα γεμίσει σχολικά, θα ξεκινήσει η νέα χρονιά. Με Funny Bunny φυσικά. Μαρκαδόρι, μολύβια, γόμες, κασετίνες, τετράδια και τσάντες σε ένα σωρό σχέδια και χρώματα για όλους τους μικρούς μαθητές. Στα Funny Bunny η τσάντα θα γεμίσει οικονομικά με επώνυμα σχολικά και τους ήρωες που λατρεύουν τα παιδιά. Funny Bunny στο κέντρο των Ιωαννίνων, Αριστοτέλους Βαλαωρίτου 5, απέναντι από το Άλσος. Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα και στα σχολικά.
2: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
3: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
4: Για σχολικά?
3: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
4: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
3: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
5: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
3: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
5: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
6: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
7: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
8: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει «Άλλο ένα, μούρα». Σπέσιαλτι χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιεις ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.
9: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: Ίαση σπα. Ίαση σπα. Ίαση σπα. Πρέπει να το θυμάμαι.
1: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
0: Το Ίαση σπα φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
1: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμ' ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο.
0: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
1: Στο Ίαση Σπα στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651 313 927. Ίαση σπα, η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
2: Cosine Live Haiju 25th Anniversary Tour. Με τη δική του ιστορία και νέες επικές διασκευές, το λατρεύουμε σε κάθε επανεκτέλεση ή remix του. Με νέο υλικό στον ορίζοντα και ασταμάτητες περιοδίες, οι Cosine έρχονται για μια best of set list όλων των κορυφαίων τραγουδιών τους. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Stage Ioannina. Cosine Live. DJ Party by Harris Tsitos και Σωτήρης Χόνας. Προπόληση στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 89,6 Ιωάννινα DJ.
4: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2651 079 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
5: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
6: Για σχολικά?
5: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά άλλου. Είναι σαν ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
6: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
5: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
7: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Να τα και τα εκπτωτικά!
5: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
7: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
8: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
9: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 14 Σεπτεμβρίου, Ιωάννινα, υπαίθριο θέατρο ΑΕΗΝ. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
10: Δεν υπάρχει άλλος σαν τον DJ.

0: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει «Άλλο ένα, μούρα». Specialty χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιεις ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.
1: Continuous hit music.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έρχεται στα Γιάννενα με πολύ κέφι για ένα μοναδικό stand-up comedy show. Εξωγήινος η επιστροφή. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στο θέατρο ΕΙΜ Κώστας Φρότζος. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης παρέας γέλιου. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Φυσική προπόληση στα βιβλιοπωλεία Πρόκος. Παραγωγή Moonwalk Events.
2: Ρίμπρο! Τι ζόρικα θέματα μπήκαν φέτος οικονομία. Λες να μας κάνουν και εμάς τα ίδια του χρόνου.
3: Αφού τα έλεγε ο κυριούλης ρε μπρο στα παιδιά φέτος, θεωρία φάσης οικονομικού κύκλου θα μπουν. Άσε που στα τελευταία μαθήματα και μεταβολές έκανε, και ελαστικότητα έκανε, και ανώτατη τιμή έκανε. Τι άλλο να κάνει, σπαθιά να καταπιεί. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τα μαθήματα για να είμαστε και εμείς έτοιμοι του χρόνου.
2: Φύγαμε!
4: Άκης Οικονόμου, Theory Economics. Η απόλυτη εξειδίκευση στα μαθήματα οικονομίας και πληροφορικής. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος. Το Theory Economics, τώρα και στην Παιδινή Ιωαννίνων. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα για όλες τις τάξεις γυμνασίου και λυκείου. Θα μας βρείτε στην Πάροδο Βελισσαρίου, πάνω στον κεντρικό δρόμο Παιδινής. Τηλέφωνο 26513 12439.
5: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
6: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
5: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
6: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
7: DJ. Τι άλλο.
8: Hey, what's up guys, this is Yugel and you're listening to my brand new single It Feels So Good with Matcha.

0: Ιωάννινα. Στις 11 Σεπτεμβρίου του 1944, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Έλληνας κινηματογραφιστής Νίκος Περάκης. Τον ξέρετε σίγουρα από το Λούφα και Παραλλαγή και από τη Σιρήνα στο Αιγαίο, το οποίο είναι πανέμορφο και βρίσκεται κάτω από την προστασία του Παγκόσμιου Ταμείου για τη Φύση, WWF, που ιδρύθηκε την ίδια ημέρα του 1961, σαν σήμερα. Ταμείο με γερές καταθέσεις έχει σίγουρα και ο γεννημένος το 1965, σαν σήμερα, Αμερικανός τραγουδιστής Μόμπι. Το ίδιο και η Σελίν Διόν, που το 1990, σαν σήμερα, κυκλοφόρησε το πρώτο αγγλόφωνο άλμπουμ της. Μέχρι τότε τα έλεγε όλα στα γαλλικά.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: 89,6 Radio DJ.

0: in love.
1: I love them a lot.
2: 89,6 Radio DJ Ioannina.
3: Radio DJ.

0: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
1: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
0: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
1: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
2: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
3: Όλη μέρα επιτυχίες. Όλη μέρα DJ.

ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Παρασκευή με τις επιτυχίες στον 89,6 Ιωάννινα DJ.
1: Called you up and I needed some protection. You're the other side of my reflection.

στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.

0: Τι θα έλεγες να ακούς κάθε μέρα τα ίδια και τα ίδια?
1: Χαλιά, ε!
0: Σαββατοκύριακο με 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Το Μήλο πέφτει κάτω από τη Μηλιά. Γι' αυτό και η Ζήλιο Κιουρί, που γεννήθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου του 1897 σαν σήμερα, έγινε επιστήμονας όπως η μαμά της, η Μαντάμ Κιουρί. Ένας επιστήμονας θα ήθελε σίγουρα να μελετήσει το φαινόμενο Γιάο Μίνγκ, που γεννήθηκε το 1980 σαν σήμερα. Ποιος είναι αυτός? Είναι ο ψηλότερος μπασκετμπολίστας της Κίνας, με ύψος 2 μέτρα και 29 εκατοστά. Ένας επιστήμονας θα ήθελε να μελετήσει και το φαινόμενο του γεννημένου το 1958 σαν σήμερα, μποξέρ Ουιλφρέντο Μπενίτες, που αναδείχτηκε 3 φορές πρωταθλητής κόσμου. Όπως και το φαινόμενο Μάικλ Τζόρνταν, που το 1994 σαν σήμερα υπέγραψε συμβόλαιο με τους Chicago Bulls.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: music.
1: More music.
0: Yeah.
2: 89,6 Radio DJ.
3: Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: Τι θέλεις να ακούς κάθε μέρα τα ίδια και τα ίδια?
1: Χαλιά,
0: Σαββατοκύριακο με 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: Είναι το Internet Report στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Πώς θα σου φαινόταν να μιλάς στην τηλεόραση και αυτή να σου απαντάει? Κάτι τέτοιο ετοιμάζουν οι μεγάλες εταιρείες οπτικοακουστικών με την ενσωμάτωση τεχνητής νοημοσύνης στις συσκευές τους. Έτσι, βλέποντας μια ταινία στην τηλεόραση, θα μπορείς να τη ρωτάς για το ποιος ηθοποιός είναι αυτός που βλέπεις ή πόσα βραβεία έχει κερδίσει η εν λόγω ταινία. Άλλο παράδειγμα, βλέπεις τελικό Champions League και δεν ξέρεις ποιος παίκτης έκανε φάουλ. Ρωτάς την τηλεόρασή σου και αυτή σου απαντάει κανονικά. Αυτό θα γίνεται επειδή η Smart TV του μέλλοντος θα παρακολουθεί μαζί με σένα αυτά που βλέπεις και ό,τι ερώτηση χρειαστείς θα μπορεί να σου απαντήσει. Άρα, με λίγα λόγια, στο μέλλον δεν θα παρακολουθείς μόνο εσύ τηλεόραση, αλλά θα σε παρακολουθεί και αυτή.
1: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Hello.
3: Yo.
4: This is Radio DJ.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.